0: 89 Rainbow Through the Night.
1: With you, living in silence.

0: πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow.
2: 59 χρόνια Μόρις.
3: Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: Μια μεγάλη καλημέρα από την πρώτη καλημέρα και την αφεντιά μου, καθότι είναι 6 ώρα και ξέρετε, Δευτέρα με Παρασκευή, 6 με 8 είμαστε παρεούλα. 2 ώρες πρώτη καλημέρα, 2 ώρες ενημέρωση, επικοινωνία, αληθινή μουσική και φυσικά την καλύτερη δυνατή διάθεση. Πασχίζουμε και αυτήν. Δεν την ξεκινάμε από την αρχή, ξέρετε. Έτσι θα συμβεί και σήμερα. Είναι Τετάρτη 14 Οκτωβρίου 2026. Έξω είναι βροχερός ο καιρός, αλλά θα τον δούμε αναλυτικά σε λίγο. Απολαμβάνουμε Crying από Aerosmith και επιστρέφουμε σε λίγο ξανά μαζί.

επιστρέφουμε εδώ κανονικά και με τον νόμο, κυρίες και κύριοι. Μεσοβδομαδιάτικα λένε κάποιοι. Για μένα δεν παίζει ρόλο αυτό. Και σας έχω πει ότι η αγαπημένη μου μέρα είναι η Δευτέρα. Είναι το ξεκίνημα μιας εβδομάδας. Ναι, να το δούμε έτσι. Γιατί τι περιμένουμε όλοι? Να περάσει από Δευτέρα, να πάει μέχρι Παρασκευή, να φύγει γρήγορα και Παρασκευή, να έρθει το Σαββατοκύριακο που ουσιαστικά εξαχνώνεται και μετά καταλαβαίνει ότι ο χρόνο περνάει και οι εβδομάδε φεύγουν έτσι. Όχι, κυρίε και κύριοι. Κάθε μέρα θα δίνουμε και μία σημασία ιδιαίτερη στην μέρα αυτή και α είναι μια καθημερινή και α έχει τα δικά τη. Με αρκετά στην πλάτη μα όσον αφορά τι να κάνουμε. Καλημέρα στο 6943-8080-89. Αυτό είναι το Viber το 89 Rainbow. Έχουμε και Facebook, έχουμε και Instagram. Καλημέρα στη Μαρίνα, καλημέρα στην Έλενα. Καλημέρα στον Δημήτρη Προβατάρη, τον Βασίλη, τον Μαντούδη και τα άλλα τα παιδιά από εκεί, τους οδηγούς στο ΕΟΑΣΤ και ΚΤΕΛ. Καλό δρόμο να έχετε. Καλημέρα επίσης στον Σπύρο τον Αλαμάνο από Νέα Σάντα, το ωραιότερο μέρος στον κόσμο. Το γράφει και το λέει ο ίδιος, συμφωνώ και εγώ. Καλημέρα στον Νικολή. Καλημέρα στον Δημήτρη από Πρέβεζα και σε όλη τη φαμίλια του εκεί, πολύ καλός μου φίλος. Καλημέρα επίσης στην Αλίκη, καλημέρα και στη Στέλλα. Και η καλημέρα μας σήμερα είναι τουλάχιστον εδώ για Θεσσαλονίκη, παιδιά, με 10 βαθμούς. Εγώ έφυγα με 8 βαθμούς από Τριάδη. Βροχερός ο καιρός, 84% σχετική υγρασία. Τρία αποφοράκια βορειοανατολικός, εξού και η αίσθηση αυτή που έχουμε. Δηλαδή ότι δροσίζει λίγο παραπάνω. Θα έχουμε ψηλό βροχό συνεχόμενο αυτή την ημέρα. Θα δούμε όμως που υπάρχει πρόβλημα σε όλη την Ελλάδα. Σε λίγο αναλυτικά, σε κάποια σημεία μάλιστα, θα είναι κλειστά και τα σχολεία.

Speedwagon, Keep on Loving You. Καλημέρα στο φίλο μου τον Σταύρο, τον Αλέξανδρο. Από ο Κιλκής μου λέει: έχουμε 10 βαθμούς και εδώ και βαρδαράκο. Εντάξει, ο Κιλκής, αν δεν έχει βαρδάρι, φίλε μου, ποιος θα έχει. Καλημέρα επίσης να στείλω και στην Δανάη, και αυτή ξύπνησε, έκανα λέει τις υποχρεώσεις μου και τώρα πίνω το καφέ και κάθομαι κι εγώ λέει να γεμίσω μπαταρίες. Μια χαρά κάνεις. Με άδειες μπαταρίες, πού πας, πουθενά δεν πας. Λοιπόν, σας έλεγα ότι θα έχουμε έντονα καιρικά φαινόμενα. Ξέρετε πολύ καλά ότι δύο περιοχές υπάρχουν σε αυτή τη χώρα που βασανίζονται τα τελευταία χρόνια. Είναι, αναφέρομαι για την περιοχή του Αιγαίου, γιατί σίγουρα και δυτικά υπάρχει πολύ βροχή και αέριδες, αλλά όσον αφορά την Κρήτη και την Εύβοια, παιδιά, γίνεται χαμός. Έτσι λοιπόν σήμερα στο Δήμο, στο Μαντούδι, στη Λίμνη και στην Αγία Άννα στην Εύβοια θα είναι κλειστά μετά απόφαση του Δημάρχου τα σχολεία, γιατί περιμένεται πάρα πολύ μεγάλη βροχόπτωση, η οποία έχει ξεκινήσει το ίδιο και σε όλα τα σχολεία στην Σκιάθο. Και η Χαλκιδική θα έχει, αλλά δεν έχει πάρθει απόφαση να μην πάνε τα παιδιά στο σχολείο. Τώρα βέβαια εκεί που δεν θα γίνουν μαθήματα διαζώσης, δηλαδή στην τάξη, θα γίνουν απομακρυσμένα με τηλεεκπαίδευση. Αυτή είναι η απόφαση που πάρθηκε. Να το έχουμε κατά νου μας. Πάμε να απολαύσουμε εμείς Robbie Williams και Phil. Εδώ, πρώτη καλημέρα, 89 Rainbow.

0: Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Κάθε πρωί στις 6. Πρώτη καλημέρα με τον Γιώργο Μπιτσάκο.
1: Oh yeah. Oh yeah. Everything, everything, everything gonna be alright this morning. Oh yeah.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Δεν είναι από τους τραγουδιστές που στο Παλκοσένικο επάνω αλωνίζουν, πηγαίνουν πέρα εδώ, θε χορεύει κτλ. Αλλά έχει ένα πολύ στακάτο δικό του ύφος να τραγουδάει με μισόκλειστα μάτια ο Brian Ferry. Και αυτό τον ξεχωρίζει. Don't Stop the Dance. Από τα ωραιότερα τραγούδια του και έχει πάρα πολλές επιτυχίες. Να σας πω ότι αυτή τη στιγμή έκανα μια πρώτη έρευνα να δω τι γίνεται με τους δρόμους της πόλης. Περιφερειακή είναι και στα δύο ρεύματα μια χάρα. Οι επαρχιακοί δρόμοι επίσης δεν έχουν κανένα πρόβλημα γιατί είναι νωρίς. Βέβαια, προσέξτε λίγο με την ταχύτητα εσείς που κινήσετε σε περιοχές που μπορείτε να αναπτύξετε ταχύτητα. Γιατί είπαμε ότι ο καιρός έχει μια βρέχει, μια σταματάει. Οπότε και το οδόστρωμα δεν είναι στην καλύτερη κατάσταση. Είναι πιο ληστηρό. Και επίσης το κεντρικό οδικό δίκτυο και αυτό είναι μια χάρα. Οι τρεις εισόδοι της πόλης και αυτοί δεν έχουν πρόβλημα. Και αφού εκεί δεν υπάρχει πρόβλημα, η αλήθεια είναι και εμείς ψάχνουμε να κάνουμε μερεμέτια στο σπίτι μας και βαψίματα. Θέλουμε κάποια πράγματα. Τι θέλουμε δηλαδή? Ένα χρώμα που να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να χαρίζει πλούσιο, ομοιόμορφο, μάτ αποτέλεσμα, να έχει ουδέτερη μυρωδιά. Γι' αυτό επίλεξε Isomat Premium και βρες το χρωματάκι που σε εκφράζει από τη βεντάλια Κρώμα της Isomat.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Isomat Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Isomat Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
2: Isomat Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της βεντάλιας Κρώμα.
4: Δε μου λες, βρε γειτόνισσα.
5: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
4: Χθες δουλεύατε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
5: Αφήστε. Τέσσερα meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
6: Σιγά την κομισιόν.
4: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
5: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
4: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
7: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Το έχουμε πει πολλές φορές ότι τα γυναικεία ονόματα έχουν γίνει τραγούδια τεράστιες επιτυχίες, όπως το Angie των Rolling Stones. Και τώρα έβλεπα ένα αφιέρωμα που έχει γίνει σχετικά με το πάρκο της Νέας Ελβετίας, εκεί όπου η Χαριλάου συναντά την Βούλγαρη. Ένα σήμα κατεθέν αυτή τη πόλη, το μεγαλύτερο πάρκο για πάρα πολλά χρόνια, για δεκαετίες. Ευτυχώς τώρα πλέον δεν θα έχει την πρωτοκαθεδρία, καθώς έχουν γίνει πολλά καινούργια πάρκα και στην Δυτική Θεσσαλονίκη και κεντρικά, αλλά και σε άλλες περιοχές, όπως βλέπει Καλαμαριά. Το ζητούμενο είναι ότι το πάρκο αυτό ονομάστηκε Νέα Ελβετία και πολλοί λένε πώς ονομάστηκε Νέα Ελβετία. Κάποιοι λένε ότι πήρε την ονομασία γιατί περπατώντας εκεί όμορφα και ωραία και κυρίως προς το λόφο, έχει μέσα τα πεύκα και θυμίζει ελβετικό τοπίο. Αλλά δεν ισχύει αυτό. Γιατί μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του. Μέχρι τα μέσα μάλλον του 20ου αιώνα υπήρχε εκεί πέρα μια ταβέρνα πολύ διάσημη που λεγόταν Νέα Ελβετία. Και επειδή κτίσματα, ταβέρνες έχουν τη συνήθεια να ονοματίζουν περιοχές, βλέπε περιοχή Αλατίνη από την κεραμοποιή Αλατίνη, έτσι λοιπόν συνέβη και σε αυτή την περίπτωση. Αυτή είναι δηλαδή η επικρατούσα άποψη για ποιο λόγο λέγεται Νέα Ελβετία. Από το 2000 μέχρι το 2010 μέχρι το 2020 ήταν η χειρότερη δεκαετία. Παραμελήθηκε, εγκαταλείφθηκε ένα μέρος που δεν έπρεπε να συμβεί αυτό. Τώρα έχουν γίνει εργασίες και το αναψυκτήριο έχει αναδομηθεί. Και το πάρκο είναι μια χαρά. Υπάρχει πάρκο για σκύλους, υπάρχει γήπεδο μπάσκετ για να παίξουν τα παιδιά και φυσικά πολλοί χώρος για να περπατήσεις, να καθίσουν οι γονείς, να τα αφήσουν όμορφα και ωραία να αλωνίσουν. Μια περιοχή γενικότερα που πας και ξεσκάς, συν το γεγονός ότι έχουμε και το σταθμό του μετρό εκεί, που έρχεται να δώσει ένα boost έτσι δημοφιλίας στην συγκεκριμένη περιοχή. Και καλά κάνουμε. Βέβαια, το μεγάλο πρόβλημα παραμένει ο βανδαλισμός με γκράφιτι, αλλά αυτό θέλει και τη δική μας προσπάθεια, όχι μόνο από το Δήμο.

στο αυτοκίνητο, στο σπίτι, στη δουλειά. Παντού και πάντα με 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.

Is This Love White Snake, David Coverdale στα φωνητικά. Και έχουμε 5 με 15 Νοεμβρίου, παιδιά, το 67ο Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. Το λέμε και το ξαναλέμε και θα το ξαναπούμε πολλές φορές να το επεδώσουμε, γιατί όλοι και όλες θα περάσουμε από εκεί να δούμε τις ταινίες της αρεσκής μας, της επιλογής μας και φυσικά, γιατί όχι, να θαυμάσουμε για άλλη μια φορά το μεγαλείο ενός από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ κινηματογράφου στον κόσμο και το τέταρτο τη τάξη στην Ευρώπη. Θα έχουμε 26 ταινίες μεγάλου μήκους, 27 μικρού μήκους και 19 πρώτες προβολές και ένα τμήμα αφιερωμένο στην αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιότερων ελληνικών ταινιών. Όλες τις ταινίες που σας είπα θα είναι ελληνικές. Έτσι καταλαβαίνετε ότι θα έχουμε συνολικά 53 ταινίες και 19 πρώτες προβολές, αλλά και ένα κομμάτι αυτής της διοργάνωσης του Φεστιβάλ Κινηματογράφου θα είναι αφιερωμένο στην αποκατάσταση και ανάδειξη παλαιότερων ελληνικών ταινιών που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ. Αυτά έχουμε να πούμε και άλλα περισσότερα. Το πιο σημαντικό όμως που έχω να σας πω εγώ είναι η αναζήτηση που κάνουμε για το καλό το χρώμα. Δηλαδή θέλεις ένα χρώμα το οποίο να έχει κάποια χαρακτηριστικά, να απλώνεται εύκολα, να καλύπτει τέλεια, να έχει ωραίο πλούσιο, ομοιόμορφο μάτ αποτέλεσμα και όλα αυτά που θα τα βρεις. Θα τα βρεις με Ιζομάτ Premium και μένει να διαλέξεις μόνο εσύ το χρωματάκι που σε εκφράζει. Αυτό δηλαδή που σου αρέσει ιδιαίτερα.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο Group Chat.
1: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα City Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
4: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
5: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
6: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
7: Αν είχατε συνηθίσει από το καλοκαίρι τέτοια ώρα να έχει ένα περίλαμπρο ήλιο, δεν έχει. Τι έχει αλλάξει ο καιρός, παιδιά. Είμαστε στο φθινόπωρο. Σε λίγο θα ξημερώσει δεύτερο μέρος για την πρώτη καλημέρα. Συντροφιά εδώ με ενημέρωση, επικοινωνία και αληθινή μουσική για διασκέδαση από Δευτέρα και Παρασκευή. 6 με 8. Έχουμε μία ώρα μπροστά μας για όλα αυτά. Μην ξεχνάτε, σε 20 λεπτά από τώρα έχουμε και το διαγωνισμό για το Air Fryer. Γι' αυτό διατάσσει τα δάχτυλα.

In Excess. Need You Tonight. Έχω καλημέρες πολλές εδώ στο 6943-8889. Στον Νικόλα Παλαιογιάννη από Πρέβεζα, στο φίλο μου τον Χρήστο από Νιρεμβέργη, τον Βασίλη Παπαδόπουλο από Σουηδία μεριά, τον καλό μου τον φίλο τον Τόλι, τον Σταύρο τον Αλέξογλου. Καλημέρα στον Μιχάλη Μπελιμπασάκη από Σιτία Κρήτης κάτω και όλα τα παιδιά στο φούρνο. Στον Θάνο τον Καμπαγιανάκη, την καλημέρα μου, και στην Μαρία η οποία μου έστειλε ένα θέμα το οποίο το τσέκαρα και εγώ. Υπάρχει κανονικά το θέμα αυτό. Σε μια ιδιωτική κλινική κοντά στον Πολύγυρο, στη Γερακινή, έχασε τη ζωή της μια γυναίκα 51 ετών κατά τη διάρκεια της αιμοκάθαρσης. Και τώρα γίνεται έρευνα γιατί έχει ανοίξει ο ασκός του αιώλου με τα ιδιωτικά νοσοκομεία, με τις ιδιωτικές κλινικές, για να το λέω σωστά. Και αυτό εδώ πέρα είναι μια μόχα. Τι είναι η μόχα? Είναι μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης, η οποία είναι ιδιωτική. Προσέξτε τώρα. Κανονικά, επειδή είναι στα 20 χιλιόμετρα από του Πολυγύρου το νοσοκομείο, θα έπρεπε να συνδέεται άμεσα, γιατί το τμήμα τεχνητού νεφρού ακόμα το φτιάχνουν εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και από ό,τι λέει η πολύ καλή μου φίλη Μαρία, η οποία μου έστειλε το θέμα αυτό, δεν έχει βρεθεί λύση. Εγώ έψαξα και είδα, Μαρία, ότι γίνονται έρευνες αυτή τη στιγμή. Έχει μπει στο μικροσκόπιο, θα μου πεις, δυστυχώς πάλι με μια αφορμή η οποία είναι η χειρότερη όταν χάνει την ζωή του ένας άνθρωπος, και μάλιστα κατά τη διάρκεια της νοσηλείας του. Και το θέμα αυτό απασχολεί πάρα πολύ τις αρχές. Θα έχουμε εξελίξεις, οπότε θα ενημερώσω και σένα και τη φίλη σου που κάθε μέρα φεύγετε από Καλαμαριά Σύνδο για τη δουλειά σας, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για την ανάδειξη του θέματος.

Στα φωνητικά είναι ο Jim Kerr, το συγκρότημα Simple Minds. Το Don't You, το οποίο έκανε πάταγο μέσα στη δεκαετία του 80. Ένα συγκρότημα που γνώρισε τεράστιες δόξες, έδωσε και τη συναυλία του κάπου στα μέσα της δεκαετίας του 90 στο Palette Sports του Αλεξάνδριον Μέλαθρον. Λοιπόν, παιδιά, ένα θέμα που βγαίνει και τώρα στην επιφάνεια για άλλη μια φορά είναι όπου ένα pitbull έφυγε από ένα χώρο εργοστασιακό, ξεχάσα την πόρτα ανοιχτή, βγήκε, σκότωσε ένα μαλτεζάκι, τραυμάτισε την 57χρονη ιδιοκτήτρια του σκύλου και γενικότερα καταδικάστηκε ο ιδιοκτήτης σε 18 μήνες φυλάκιση. Και δεν είναι το ζητούμενο αυτό. Το ζητούμενο είναι να ξέρετε ότι όταν έχετε ζώα φύλαξη σκυλιά, έχουν διαφορετικό χαρακτήρα. Όταν παίρνει κάνε κόρσο, όταν παίρνει μαστίφ Ναπολιτάνο, όταν παίρνει τον Γκουαρτζετίνο και αυτά τα σκυλιά τα οποία τι είναι, πολύ διεκδυτικά με το χώρο του, γι' αυτό και είναι φύλαξη. Πρώτα απ' όλα τα εκπαιδεύει. Δευτερευόντων, τα έχει σε χώρο που είναι περιφραγμένο και δεν έχει επαφή με τον κόσμο όταν χρειάζεται να υπάρχει κόσμο στο περιβάλλον αυτό. Και το τρίτο και πιο σημαντικό, οι σκυλοκαυγάδε είναι πάρα πολύ συνηθισμένε στα σκυλιά. Εμεί που έχουμε σκυλιά το ξέρουμε. Οπότε πρέπει να έχουν πνίχτη, πρέπει να τα βγάζει έξω με φήμοτρο. Υπάρχουν πράγματα που πρέπει να κάνετε, γιατί μετά δεν διορθώνεται η κατάσταση. Το λέω και το ξαναλέω πολλέ φορέ και θα το ξαναπώ. Μπα και ευαισθητοποιηθούμε, γιατί στο εξωτερικό δεν βγάζει βόλτα το σκύλο, τέτοιου είδου σκύλο, χωρί φήμοτρο. Αυτό ήθελα να πω και να ευχηθήσω την προσοχή σας. Και τώρα πάμε στο διαγωνισμό μας, γιατί έχουμε ένα air fryer, καθότι 89 Rainbow κάθε μέρα σας χαρίζει ένα air fryer για να τρώτε υγιεινά και νόστιμα. Αυτός είναι ο σωστός συνδυασμός και συμμετέχετε με έναν πάρα πολύ απλό τρόπο. Στο 6943 808089, στο Viber δηλαδή, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Επαναλαμβάνω, 6943 808089, γράφετε το ονοματεπώνυμό σας και δίπλα air fryer. Τόσο όμορφα και μπαίνετε στη διαδικασία του διαγωνισμού. Ο νικητής ή η νικήτρια ο σημερινός αύριο θα ανακοινωθεί στην εκπομπή των παιδιών Rainbow Morning Show. Είστε έτοιμοι? Ξεκινάμε τώρα. Πάμε γερά.

0: ένα υπέροχο συγκρότημα Cock Robin. The Promise You Made. Καλημέρα σε όλους και όλες. Εσείς έχετε μπροστά σας περίπου 15 λεπτά, κατά τις λιγότερο, και συνεχίζετε να στέλνετε τα μηνύματά σας για να συμμετάσχετε στο διαγωνισμό που σας χαρίζει καθημερινά ένα air fryer. Πανεύκολα στο 6943-808089. Στο Viber δηλαδή, γράφετε όνομα, τεπώνυμο και δίπλα air fryer. Για να τελειώνουμε με αυτό και συνεχίστε εσείς να το κάνετε, γιατί ήδη είναι πάρα πολλές οι συμμετοχές σας. Τώρα, όσον αφορά την κίνηση, έχουν αλλάξει τα πράγματα. Περιφερειακή οδός από ανατολικά προς δυτικά και από τον κόμβο της Τριανδρίας πηγαίνοντας μέχρι και μετά τα Πεύκα. Στην κατεβασιά που λέω εγώ για το νοσοκομείο το 424 θα συναντήσετε πολλή κίνηση. Από την άλλη πλευρά δεν είναι δύσκολη κατάσταση, είναι διαχειρίσιμη, αλλά πάλι από το 424 όπως έρχεστε και πηγαίνετε προς Πηλία θα συναντήσετε κίνηση και θα σας πάει μέχρι τα Κωνσταντινοπολίτικα, χωρίς όμως να μπλέξετε σε ποτηλιάρισμα. Η Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ρεύμα προς το κέντρο από την Βούλγαρη μέχρι και τη Μάρκου Μπότσαρη και αυτή ζορίζει. Σιγά σιγά και στην Καμάρα και η Εγνατία. Από τη Χάν θα αρχίζει ζορίζει αρκετά και κυρίως μετά τη Διαγώνιο και η Τσιμισκή μέχρι την Αριστοτέλους. Και το καθοδικό ρεύμα επίσης της Μίκη Θοδωράκη από τους Αμπελόκηπους μέχρι την Εγνατία. Αυτά όσον αφορά την κίνηση, αλλά επειδή είναι μια περίοδος που όλοι θέλουμε να βάψουμε και αν πιάνουν τα χέρια μας, να σας πω πριν πιάσετε ρολό και πινέλο, ξεκινήστε από την επιλογή του κατάλληλου χρώματος. Ιζομάτ Premium για εύκολη εφαρμογή, εξαιρετική κάλυψη και πλούσιο ομοιόμορφο αποτέλεσμα. Και μετά βρες απλώς το χρωματάκι σου από τη Βεντάλια Χρώμα. Τόσο απλά.
1: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά. Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα? Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
2: Ιζομάτ Premium.
1: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
3: Ιζομάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζομάτ που ξεχωρίζει.
1: Και από κρωματάκι.
3: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
4: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
5: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Axl Rose στα φορητικά. Και η μπάντα φυσικά των Guns N' Roses στο Sweet Child of Mine. Σε μια Θεσσαλονίκη που ξημέρωσε, αλλά είναι σαν να μην ξημέρωσε. Έτσι είναι όλη η Ελλάδα σήμερα. Εσείς έχετε 5 τελευταία λεπτά για να συμμετέχετε στο διαγωνισμό και η συμμετοχή σας είναι

τέταρτα των ομάδων, αν δεν υπήρχαν όλοι αυτοί οι σεΐχηδες, εμμύριδες και πάει λέγοντας που βάζουν τα λεφτά τους και ξεπλένουν αρκετό χρήμα, δεν θα άντεχαν ούτε 90 μέρες, το 1 τρίτο ούτε έναν μήνα. Είναι λοιπόν η τρομερή η κατάσταση όσον αφορά τη βιωσιμότητα των ομάδων σε όλες τις πέντε κατηγορίες, έτσι και στις πέντε κατηγορίες στο αγγλικό πρωτάθλημα. Και πιστεύω ότι αυτό που συμβαίνει με τα νούμερα που παίρνουν οι. Πώς το λένε, οι πρωταγωνιστές που δεν είναι άλλοι από τους ποδοσφαιριστές, παιδιά, ακόμη και οι προπονητές, είναι υπέρογκα. Διάβαζα ότι μπορεί ένας αθλητής αυτής της αξίας να παίρνει και 15.000 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, δεν γίνεται. Κάπου έχει ξεφύγει όλη η κατάσταση. Συν το γεγονός, βλέπετε ότι τα στάδια όλα αυτά ανήκουν σε κάποιο χορηγό. Και τώρα ψάχνουν να βρουν πώς θα κατανέμουν το ποσό που παίρνουν από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, τόσο ώστε να είναι πιο δίκαιο για να μπορούν οι πιο αδύναμες ομάδες να επιβιώνουν. Αλλά θεωρώ ότι πρέπει να σταματήσει αυτή η χορήγηση και κατασπατάληση τόσο χρήματος σε ταλαντούχους με ποδοσφαιριστές, αλλά δεν δικαιολογείται αυτό το υπέρογκο ποσό, αυτά τα υπέρογκα ποσά σε καμία των περιπτώσεων.

Born in the USA, Bruce Springsteen. Καλημέρα για άλλη μια φορά σε όλους και όλες. Καλή δύναμη, καλό δρόμο να έχετε. Κάπου εδώ σιγά σιγά φτάνουμε στο τέλος και για σήμερα. Εγώ να σας ευχαριστήσω ολόψυχα γιατί πέρασα καταπληκτικά και την Τετάρτη. Δεν το κατάλαβα πως κύλησαν 120 λεπτά για μας τους λεπτολόγους. Δύο ρίτσες. Θα το επαναλάβουμε και αύριο. Πριν σας αποχαιρετήσω εγώ, να σας πω κάτι σχετικό με το χορηγό μας, ότι καλό χρώμα δεν είναι μόνο η απόχρωση. Αλλά τι είναι, Γιώργο, είναι και το πώς απλώνεται, πώς καλύπτει, τι αποτέλεσμα αφήνει στο χώρο, να έχει μια ουδέτερη μυρωδιά που να μην σε μπουκώνει. Γι' αυτό, όταν έρθει η ώρα για βάψιμο, επίλεξε η Σωμάτ Premium και βρες το δικό σου χρωματάκι στη βεντάλια χρώματι τη Σωμάτ. Όμορφα και ωραία. Σε λίγο κοντά σας, Rainbow Morning Show. Θα είναι τα παιδιά, τα όμορφα, τα ζουμπουρλούδικα, Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου και Νίνα Νεκταρίδου, μέχρι και τις 11, 11 με 2, Ραφαέλα Νικολούλη, από τις 2 μέχρι και τις 5, Θοδόρης Κρουτσαλάκης, 5 με 8, Νίκος Μπογιατζής και 8 με 10, Θανάσης Μωραήτης, Μουσικούλα. Και αύριο το πρωί στο ξεκίνημα της 5ης θα είμαστε παρά εδώ. Καλή επιτυχία να ευχηθώ και στην ΑΕΚΑΡΑ μου σήμερα, που παίζει με τη Σαχτάρ, δύσκολο παιχνίδι εκτός έδρας. Μακάρι να κερδίσουμε, διότι μαζεύουμε πόντους και ήδη βρισκόμαστε 100 βαθμούς από τη 10η θέση, που θα δώσει πολλά πλεονεκτήματα σε πολλές ομάδες όσον αφορά το πρωτάθλημά μας. Θα σας... Να το, καλημέρα και στο φίλο μου τον Δημήτρη τον Καραντώνη και σε όλους εσάς που στείλατε καλημέρες. Σας αποχαιρετώ με Coldplay και Clocks και όλοι οι Zombies από Hooters. Από μένα να είστε καλά, να προσέχετε στον δρόμο γιατί ο καιρός είναι παράξενος. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
3: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
2: Τι διαβάζεις?
3: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
4: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
7: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
8: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
7: Μας τώρα, βοήθεια!
9: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
8: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
9: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
8: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
7: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
9: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
10: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
11: Γεια σας, καλημέρα σας. Καλημέρα. Βρέχει, χιονίζει, το μάρμαρο ποτίζει και ο πόντικος χορεύει και η γάτα μαγειρεύει. Εντάξει, πάλι ωραία. Παιδιά, να σας πω κάτι. Ναι. Εγώ έχω έρθει σήμερα με την ενέργειά μου εδώ.
12: Μπράβο, καλά ξεκίνησες.
11: Ναι, οι συνάδελφοί μου, Αντώνης Βλαβογελάκης και η Νίνα Νεκταρίδου.
12: Κρυζάνουν στον αέρα μαζί της.
11: Ναι, έλα, πες Μαρία, πες. Α, μπράβο. Με κοιτάνε με μυζωμάτι. Εμείς που είμαι, έχω τόση ενέργεια.
12: Όχι, συνέχισε. Δεν είναι...
11: Εντάξει, παιδιά. Γεια σας, καλημέρα σας. Είναι το Rainbow Morning Show. Σήμερα είναι Τετάρτη.
12: Βεβαίως.
11: Ήρθε η Τεταρτούλα. 14 του Οκτώβρη.
13: Έχω την αίσθηση ότι αυτή η εβδομάδα θα περάσει πολύ γρήγορα.
12: Λες, ε.
11: Ναι.
13: Εδώ πήγε.
11: Ναι, τσούλησε.
13: Πολύ καλά.
11: Εδώ θα είμαστε παρεούλα μέχρι και τις 11. Έχουμε ετοιμάσει πάρα πολύ ωραία πράγματα και για εσάς σήμερα. Δεν είμαστε μόνοι μας. Στην παρέα μας έχουμε και το Μασούτη.

0: άνεμος, σκότος.
1: Τι έπαθες?
2: Θλίψη.
1: Α, για την Γκίλφοϊ λέει. Τη φάγατε τη γυναίκα. Παιδιά, τη φάγαμε.
2: Αυτή τα έφαγε.
1: Αυτή έφαγε άλλα πράγματα. Α, μπράβο. Έφαγε, ναι. Αλλά σιγά τι έφαγε, ρε Αντώνη, τώρα για 100 χιλιάρικα.
0: Δεν ξέρεις, να ήταν μόνο αυτά τώρα.
1: Λέγατε
3: έλεγε εσύ. Τον
0: γιορτό τα πάντα.
1: Αμάρια τώρα.
0: Κλαφμό και ογυρμό. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός. Από χθες κλαίει ο ουρανός. Τη χάσαμε.
1: Ναι. Και έμεινε άνεργη η γυναίκα. Έτσι. Τώρα. Καλά, μην φοβάσαι. Δεν θα μείνει άνεργη.
0: Να σας πω λίγο τώρα. Εφόσον της άρεσε και η Ελλάδα, όπως είπε και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει όλα τα
1: προσόντα.
0: Τα certifications που λέμε να κάνει μια πολιτική καριέρα στην χώρα μας. Το απέδειξε, νομίζω, με το σπαθί της.
1: Βέβαια. Έχει τα soft skills. Εγώ νόμιζα.
0: Και τώρα που ψάχνουμε και αντίπαλο δέος, ας πούμε, για την κυβέρνηση, νομίζω ότι.
3: Επίσης, συγγνώμη, μπορεί να γίνει και μάνατζερ του Κωνσταντίνου Αργυρού. Γιατί όχι?
1: Ναι.
0: Αυτό πολύ.
1: Τι πολύ?
0: Φτύνω δουλειά, ρε παιδί. Αυτό, είναι,
1: τώρα,
0: για
1: όχι,
0: αυτό
1: γιατί
0: είναι για τα παγάκια τώρα.
3: Είναι στο καλλιτεχνικό όμως.
1: Το όχι.
3: Φυσικά.
1: Λέγανε χθες, δεν θυμάμαι ποιος, πόσες μέρες ήταν πρέσβης η Γκίλφοϊ, όσες μέρες ήταν και στα μπουζούκια. Φυσικά.
0: Ναι. Τι θα κάνουν αυτοί οι άνθρωποι, κλέφτες θα γίνουν τώρα?
3: Στη Μύκονο. Γενικά ήταν στο.
1: Στην Πάρο, στην Άξο. Τον αέρα σου να αλλάξω.
3: Κοσμοπολίτησα, πολύ.
1: Ποιο θα μας φέρουν τώρα? Βαβέ, παπέ.
3: Οιμέ.
0: Τι σημαίνει παπέ?
1: Βαβέ, παπέ είναι θαυμαστικά επιφωνήματα των αρχαίων ελληνικών.

0: Bonjour, bonjour και γλυκές καλημέρες σε όλα τα πρωινά πουλιά που έχουν ξυπνήσει. Το σόι σου, Αντώνη.
1: Το σόι μου, ναι, από παντού μας την έχει πέσει.
0: Το σόι στηρίζει.
1: Και στον ξάδερφο το Μάκη που είναι στην τουαλέτα και στον ξάδερφο το Χρήστο που μας ακούει οδηγώντας για την Κομωτινή. Φιλιάρες, παιδιά.
0: Πολλά φιλιά σε όλους, την παρέα μας και ο Μασούτης, με μεγάλη ποικιλία προϊόντων, χαμηλές τιμές και καθημερινές προσφορές για όλη την οικογένεια. 50 χρόνια Μασούτης και συνεχίζουμε μαζί. Λοιπόν, έχω σοβαρά πράγματα να σας πω.
1: Πάντα.
0: Και σε εσάς και στο ακροατήριο.
1: Ναι,
0: και θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ σοβαρά τι θα κάνουμε. Γιατί σύμφωνα με μία πρόβλεψη του 1960 που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Science και το επανέφερε στην δημοσιότητα η Βρετανική The Independent, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 λύγει ο κόσμος.
1: Τώρα μεθαύριο.
0: Τέλος.
1: Α, οκ.
0: Όχι. 13 Νοεμβρίου.
1: Είχες κάτι το Σάββατο.
0: Γράφτηκα γυμναστήριο, όχι.
1: Το πλήρωσες.
0: Ε, φυσικά.
1: Και τι θα σε νοιάζει το Σάββατο, τι νομίζεις.
0: Ποιο Σάββατο καλέ, ένα μήνα λέμε. 13 Νοεμβρίου.
1: Α, Νοεμβρίου, Οκτωβρίου. Α, έλα, ρε, έχουμε.
0: Πέρασε.
1: Εγώ νόμιζα σε δύο μέρες.
0: Χθες ήταν, Αντώνη, 13 Οκτωβρίου. Δεν θα ήμασταν εδώ.
1: Παιδιά, τα έχω χαμένα. Τέλος πάντων, όπως και να έχει, το έχω ξαναπεί, όλα έχουν ένα τέλος. Εκτός από τα λουκάνικα που έχουν δύο. Το ξέρω.
0: Ωραία τα λουκάνικα. Ποιο το λέει, ο Κινέζος φιλόσοφος πάλι. Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σκεφτόμουν να κάνω κάτι αισθητικές μικροαλλαγές. Αλλά τώρα που θα έρθει το τέλος του κόσμου.
1: Παιδιά, ένα μήνα.
0: Σε και με Κατάρ, δεν θα τις κάνω. Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Τώρα που έρχεται το τέλος του κόσμου, φάτε. Ωραίο.
1: Έτσι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα και στον Θάνο που λέει: καθίστε ρε παιδιά να πάμε πρώτα διακοπές με το Thessaly Pass.
1: Γιατί όπως είπαμε, και τελειώνει μετά... ο κόσμος.
0: Άνα, γεια σου. Και μετά λύγει ο κόσμος. Καλημέρα και στην Αγγελική, τη φίλη μου που μας ακούει. Πείτε μια καλημέρα το κορίτσι.
2: Καλημέρα, Αγγελική.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Ξέρετε τι αλλάζει πραγματικά την εικόνα ενός σπιτιού?
0: Μίλησε μας.
2: Η στέγη του. Χρώμα, γραμμή, στυλ, κεραμίδια και βε, για μια κεραμοσκεπή με χαρακτήρα.
0: Πάμε λίγο για τον καιρό, γιατί σαν να χειμώνιασε.
2: Πάμε. Καλημέρα όλη μέρα. Δύσκολα τα πράγματα σε κάποιες περιοχές. Σε Red Code 7 περιοχές. Εύβοια, Σποράδες, Αττική, Κρήτη, Πελοπόννησο, Σάμος και Ικαρία. Στα δικά μας τώρα 12 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης. 2 μποφόρ βόρεια δάκι, 73% υγρασία. Με βροχή και χαμηλές θερμοκρασίες θα κυλήσει η μέρα. 19 βαθμούς θα έχουμε το μεσημεράκι.
0: Να βγω.
2: Βγες, βγες.
0: Δεν βγαίνω.
1: Έλα, είναι το τρέιλερ. Ο χάρτης βάφτηκε κόκκινος.
0: Ακριβώς. Ο χάρτης.
2: Βιές, Μαρία, βιές.
0: Ο χάρτης, παιδιά, είναι σαν φλιμπεράκι. Ο περιφερειακός, δε. Άστα να πάνε. Γενικά, υπομονή σήμερα πολύ. Κουράγιο.
2: Και προσοχή.
0: Πολύ προσοχή, γιατί δεν έχει ξημερώσει καλά. Δηλαδή, δεν έχει φωτίσει η μέρα καλά-καλά. Και επίσης, τα πρωτοβρόχια, όπως λέει και ο φίλος μου ο Δημήτρης, που είναι δάσκαλος οδήγησης, πιάνει γλίτσα ο δρόμος.
1: Ναι.
0: Γι' αυτό να τηρούμε τις αποστάσεις. Γενικά, για να έχουμε έτσι,
2: και
0: το,
2: επίσης,
0: το δικαίωμα να φρενάρουμε
2: να
0: με την
2: πούμε,
0: άνεσή μας.
2: Όταν τα αυτοκίνητα περνάνε από λακκούβες, δεν τρέχουμε γιατί κάνουμε τους πεζούς. Δηλαδή, έγινε σήμερα. Πέρασε ο άλλος από λακκούβα, φλατς, μου ήρθε νερό. Όχι.
0: Κάνουμε τους πεζούς λολότς.
2: Λούτσα.
0: Ψάξτε να βρείτε το λολότς.
2: Λολότς, λούτσα.
3: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνει. Κοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο Air Fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
4: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
5: Στη Used θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα Used ή τη used.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. Used. Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow. Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum.
7: Δημήτρη, για πού το βάλες?
8: Πάω κέντρο.
7: Α, στην αγορά για ψώνια?
8: Όχι.
7: Λαδάδικα για φαγητό?
8: Όχι.
7: Παραλία για καφεδάκι?
8: Ούτε.
7: Πού πας στο κέντρο?
8: Οτοβιζιόν για κταίο.
9: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

0: Hotel. Καλημέρα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, η εκπομπή που ακούτε. Με τον Αντώνη τον Βλαβογελάκη, τη Μαρία την Αμανατίδου και την Ίνα την Εκταρίδου να ούμε.
1: Ευχαριστούμε πολύ, Μαρία Αμανατίδου. Από τη Θεσσαλονίκη στη Νέα Υόρκη, ναι, με μία απόδειξη.
0: Ναι.
1: Yes, please. Μέχρι τις 20 Νοεμβρίου κάνε τη Super Outlet αγορές σου από 30 ευρώ και άνω στα καταστήματα του One Salonica. Μετά μπε στο onesalonica.com, συμπλήρωσε τη φόρμα συμμετοχής και διεκδίκησε ένα dream trip για δύο άτομα στη Νέα Υόρκη και 1000 ευρώ μετρητά. Κράτησε την απόδειξή σου, ναι, γιατί μπορεί να γίνει αυτό το εισιτήριό σου για τη Νέα Υόρκη.
0: Αυτά και είναι. Φύγαμε. Πολύ θα ήθελα, παιδιά. Τα γούσταρα. Θέλετε να πάμε στο viral της ημέρας?
2: Να μην πάμε τώρα.
0: Η συζήτηση των ημερών, φυσικά, εκτός από την Kimberly που μας αποχαιρετά, είναι το διαζύγιο Καρβέλα Βύση.
2: Δεν σταματάει αυτό το πράγμα. Δηλαδή,
0: όχι,
2: το ένα χτύπημα μετά το άλλο.
0: Ναι,
2: παιδιά,
0: ναι.
2: Σε αυτή τη χώρα. Δεν μπορούμε να
1: δράμα.
0: Λοιπόν, η ηθοποιός Κατερίνα Διδασκάλου πήγε καλεσμένη στην εκπομπή του Γιώργου του Λιάγκα.
2: Γιατί?
0: Δεν ξέρω γιατί. Μήπως παίζει κανένα σύριαλ η γυναίκα εκεί. Σε ποιο κανάλι είναι ο Λιάγκα, στον Αντένα? Στον Αντένα.
1: Ναι.
0: Μάλλον γι' αυτό. Τέλος πάντων, και τη ρώτησε ποια η γνώμη της για το Καρβέλα Βύση. Ακούστε.
3: Με τον Καρβέλα και τη Βύση δεν ήσουν?
4: Ναι.
3: Τους είχες ζήσει τότε?
4: Ναι.
3: Περίμενες ότι θα φτάσουν εδώ που φτάσαν τώρα? Ένα τέτοιο τσακωμό που αφορά όλη την Ελλάδα.
4: Θες να πιστέψεις κάτι?
3: Ναι.
4: Ότι εγώ το άκουσα τώρα σε σένα.

0: βλέπεις ρε παιδί μου κάτι σπίτια μερικές φορές και στα περιοδικά αλλά και στην κανονική τη ζωή και λες πω τι ωραίο σπίτι. Και δεν είναι μόνο ένα πράγμα ένα σπίτι, είναι και η στέγη. Εκεί ήθελα να καταλήξω.
1: Σωστά.
2: Ναι, εννοείται.
0: Και έβεγε κεραμοσκεπές που ολοκληρώνουν την αρχιτεκτονική του σπιτιού.
2: Και ναι, θα γίνει και αυτό. Οι γονείς το περιμένουν πώς και πώς. Απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών. Προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο με προγραμματισμένη έναρξη εφαρμογής 1η-1η-2027. Facebook, Instagram, TikTok, LinkedIn αλλά και Snapchat.
0: Okay.
2: Η επαλήθευση ηλικίας θα πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστων ψηφιακών μηχανισμών. Θα είναι το Kids Wallet, το gov.gr wallet. Mm.
0: Για να τσεκάρουν την ηλικία.
2: Ναι, ώστε το παιδί να είναι πάνω των 15 ετών.
0: Αναμένεται να ψηφιστεί, να συζητηθεί στις 22 Οκτωβρίου αυτό.
2: Και έχει να ψηφιστεί.
0: Ναι, και έχει ανακοινωθεί εδώ και καιρό.
1: Μακάρι να δουλέψει, δεν το πιστεύω να σας πω. Αλήθεια, αλλά πάση.
0: Είμαι υπέρ αυτής της.
1: Ναι, προφανώς.
0: Εννοείται.
1: Και θα έπρεπε ίσως και να γίνει κάτι αντίστοιχο και στους ηλικιωμένους, παιδιά.
0: Συμφωνήσω.
1: Μάλλον για να μην είμαι πολύ αυστηρός, γιατί εντάξει, υπάρχουν και τα θέματα μοναξιάς, βέβαια, να μην τα παραβλέπουμε αυτά. Τουλάχιστον ένα online φροντιστήριο συμπεριφορών, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα ενδεχομένως.
0: Εγώ θα συμφωνήσω λίγο. Θα συμφωνήσω γιατί έχουμε δει διάφορα φαινόμενα. Άτομο της οικογένειάς μου, δεν θα πω ποιο, που έχει γράψει κάτω από διαφήμιση γνωστής αλυσίδας κινέζικων προϊόντων. Είχατε κάτι ριχτάρια τον προηγούμενο μήνα και δεν μπορώ να τα βρω. Τι γίνανε, πώς θα τα βρω?
1: Απάντησε το bot.
0: Και έχει σκάσει στο σαλόνι ένα άλλο άτομο της οικογένειας μου και μου λέει ποιος θα το πει στην άτομο της οικογένειας μου.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Rainbow Morning Show συνεχίζεται, εννοείται. Καλημέρα σε όλους. Είναι το πρωινό της Τετάρτης, 14 του Οκτώβρη. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Στην παρέα μας και ο Μασούτης με νέα προϊόντα Mr. Grant από επιλεγμένες πρώτες ύλες με έμφαση στην τοπική παραγωγή και πιστοποιημένη ποιότητα σε πολύ οικονομικές τιμές και μεγάλες προσφορές. Μασούτης, ποιότητα και οικονομία μαζί.
0: Ήρθε η ώρα για την είδηση της κατηγορίας και είχα μια φαγούρα.
1: Να το ξύνετε.
2: Έχω βγάλει ένα ψυχοσωματικό. Από τότε που βάλαμε αυτήν την κατηγορία ειδήσεων, λίγο πριν την πιάνει όντως μια φαγούρα.
0: Τώρα είναι
2: στον αριστερό τον όμο. Λοιπόν, ο Σνίκ, θέλω να σας πω, αποκάλυψε ότι αν και θα ήθελε να μεγαλώσει την οικογένειά του, δεν θα ήθελε να αποκτήσει ένα ακόμη παιδί στο άμεσο μέλλον. Επίσης θα ήθελε να αποτελέσει.
0: Α, πάρει σκυλί.
2: Μπορεί.
0: Ναι.
2: Okay. Επίσης θα ήθελα να αποτελέσει μέλος κριτικής επιτροπής σε talent show. Όφιλα να σας ενημερώσω και γι' αυτό.
0: Α, εντάξει.
1: Κάτι με έπιασε και εμένα τώρα.
0: Αντισταμινικά, παιδιά. Έχω στην τσάντα. Λοιπόν, σίγουρα χρειάζεστε χάπι για τον πονοκέφαλο αν είστε στους δρόμους της πόλης. Ελπίζω να έχετε πάρει ξηρά τροφή μαζί σας, νεράκια,
1: καφεδάκια
0: και να έχετε και κανένα εύκαιρο δοχείο για ξέρετε τι, γιατί θα κάνετε πολλή ώρα να φτάσετε
2: καλό
0: σήμερα.
2: Καλό κουράγιο Έλληνες που έλεγε ο Όλι Ρεν.
0: Είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ο περιφερειακός σε όλο του το μήκος και τα δύο ρεύματα, Τσιμισκή, Εγνατία, η Λαγκαδά, η Βασιλίση Σόλγας, η Κωνσταντίνου Καραμαλή, είναι ζήγκα, πίχτρα, υπομονή.

0: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
1: Έως το Σάββατο, βόρεια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
2: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στο Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου, βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου, για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού, έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
4: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
5: 89 Rainbow.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
7: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
8: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
9: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
8: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
9: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
8: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
9: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
10: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Λίγο χριστουγεννιάτικο δεν ακούστηκε γι' αυτό?
12: Όλα. Ακόμα και το κόκκινο το λαμπάκι εδώ που ανάβει στο μικρόφωνο σου.
11: Χριστουγεννιάτικο.
13: Έχω
11: μπει σε mood Χριστουγέννων από χθες. Μην ρωτάτε γιατί. Αλλά είμαι σε mood Χριστούγεννα. Γεια σας, καλημέρα σας. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
14: Μείνετε μαζί μας, γιατί και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Θα συζητήσουμε το δίλημα της ημέρας. Θα παίξουμε βρες το ψέμα. Έχουμε και διαγωνισμό όταν δώσουμε το σύνθημα για ένα air fryer.
11: Να πούμε ότι ο νικητής από τη χθεσινή μέρα είναι ο κύριος Σουρίς Μάριος Ραφαήλ. Μετά από κλήρωση που έγινε.
14: Και συγχαρητήρια.
11: Συγχαρητήρια.

0: Bonjour, bonjour και γλυκές καλημέρες σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show, Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας και ήρθε η ώρα για...
1: Το δίλημα της ημέρας.
0: Θα προτιμούσες να πετύχεις το μεγαλύτερο επαγγελματικό σου όνειρο ή να ζήσεις τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου?
2: Η απορία.
0: Θέλω να πετύχω το μεγαλύτερο επαγγελματικό μου όνειρο και να πάρω τα φράγκα, γιατί ο στόχος μου είναι να πάρω πολλά φράγκα και να πίνω κοκτεϊλάρες με 25χρονους. Έρωτες έχω ζήσει. Τα έχω ζήσει αυτά, τα ρομαντικά, τα αυτά, τα έτσι κι αλλιώς. Είμαι σκληρή, ειλικρινής.
3: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Να με κρίνετε.
2: Αχ, μου θυμίζει ένα τραγούδι. Στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι πως το είπε η Μαρία.
3: Εγώ πάλι
2: θα μιλήσω, όχι, θα μιλήσω θεατρικά, παιδιά. Γιατί το έγραψε ο Τολστόι. Η επιτυχία σε απομονώνει, ο έρωτας σε ενώνει.
3: Ωραίο, ωραίο.
0: Αυτό θέλω, την απομόνωση.
2: Εγώ από την άλλη όμως, επειδή είμαι ρομαντικιά, είμαι ευαίσθητη, θέλω έρωτα, θέλω...
0: Κάτσε, ναι, δεν είμαι εγώ ευαίσθητη που θέλω να πίνω κοκτέιλ με 25χρονο.
2: Θέλω αγάπη. Θέλω κάποιον να μπορώ να μοιραστώ πράγματα. Τι να τι κάνω, τη δόξα, την επιτυχία, τα λεφτά, όλα αυτά, αν δεν έχω κάποιον.
0: Θα έχω πολλούς 25χρονους να τα μοιράζω.
3: Καθένας όπως βολεύεται, παιδιά. Εγώ προβληματίστηκα βαθέως και ρώτησα τον δάσκαλο, τον Ζαμανφού. Μου απάντησε: συγκεντρωθείτε λίγο, άνθρωποι, δεν υπάρχει λόγος να διαλέξετε. Ζήστε τα όλα, ό,τι προλάβετε. Δηλαδή, γιατί έρχεται το τέλος του κόσμου, όπως προείπαμε, 30 Νοεμβρίου.
2: Ναι,
3: οπότε,
2: ναι.
3: Ό,τι.
2: 13
3: σε 30 μέρες, ναι.
2: 6-9-43-80-80-89. Θα προτιμούσες να πετύχεις το μεγαλύτερο επαγγελματικό σου όνειρο ή να ζήσεις τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου?
0: Και αν είσαι 25χρονος και θέλεις να πιούμε κοκτέιλάρες, στείλε και εσύ.

0: Φτάσαμε εδώ την κουβέντα για τους 25χρονους και τις 25χρονες.
1: Έχουμε
0: γιατί...
1: απ' όλα όμως, έτσι. Και επιτυχίες λένε, και για επάγγελμα και για έρωτα. Γενικά υπάρχει έτσι μια διάσταση απόψεων.
0: Συζητάμε για το δίλημα της ημέρας, το οποίο είναι:
1: θα προτιμούσες να πετύχεις το μεγαλύτερο επαγγελματικό σου όνειρο ή να ζήσεις τον μεγαλύτερο έρωτα της ζωής σου?
0: Και έχουν έρθει αρκετά δικά σας μηνύματα.
1: Η Ιφηγένεια λέει τον μεγαλύτερο έρωτα. Τι να τη κάνω την τεράστια επιτυχία αν δεν έχω έναν άνθρωπο να του τηλεφωνήσω πρώτο-πρώτο και να του πω τα κατάφερα? Στα λόγια μου έρχεται η Ιφηγένεια.
0: Μπράβο την Ιφηγένεια. Η Εύη λέει στόχος είναι τα λεφτά. Έτσι είπε η μαμά, έτσι λέει και ο μπαμπάς. Εννοείται, καλημέρα. Γεια σου φίλη.
1: Αυτό είναι το τραγούδι που έλεγα. Ποιος το λέει, δεν θυμάμαι όμως.
0: Η Τζούλια Αλεξανδράτου.
1: Α,
0: στόχος είναι τα λεφτά.
1: Πες το, Χρυσή μου, που το είπα πριν.
0: Κάτσε ρε Αντώνη, αυτή είναι pop κουλτούρα.
2: Είναι, ναι. Και η ιστορία της τέχνης που σου πω είναι, αλλά, ναι.
0: Ο Τζιμ λέει έρωτας και πάλι έρωτας. Ο Σταύρος εδώ λέει είχε άφθονες 25χρονες λέει στη ζωή του. Και έκλεισε αυτός ο κύκλος. Τώρα έχει τον έρωτα της ζωής του. Να διαβάσω και την ψηφοφορία από το Instagram.
1: Εννοείται.
0: Από τα αποτελέσματα. Να πετύχεις επαγγελματικά το 52%, να ζεις το μεγάλο έρωτα 48%.
2: Α, εντάξει, είχαμε έτσι
0: ισορροπία. Ισορροπία. Η Ναυσικά επίσης, που είναι έτσι φίλη πολύ εδώ της εκπομπής, λέει αν με ρωτούσες στα 25 θα σου έλεγα τον έρωτα. Και εγώ στα 25 αυτό θα έλεγα.
1: Εσύ τώρα το λες βέβαια, αλλά δεν πειράζει.
0: Όχι, εγώ λέω την επαγγελματική επιτυχία και τα φράγκα.
1: Εγώ το λέω, εγώ.
0: Ναι, δεν τρώγεται λέει ο έρμος ο έρωτας, λογαριασμούς δεν πληρώνει. Επαγγελματικό όνειρο λοιπόν, μιας και από μικρή ήθελα να γίνω ζωγράφος στα Παρίσια και κατέληξα λογιστήριο εταιρείας.
2: Δεκτών.
0: Να τα λέμε και αυτά. Να πω ότι είναι και ο Μασούτης στην παρέα μας.
1: Να πεις.
0: Θα το πω. 50 χρόνια ο Μασούτης κλείνει φέτος. Μεγάλη ποικιλία, προϊόντα, χαμηλές τιμές, προσφορές. Περισσότερα από 1.400 καταστήματα και περίπου 16.000 εργαζόμενοι. Το είπα.
1: Μπράβο.
0: Το
1: είπα.

0: αρέσει πάρα πολύ. Evanescence, Everybody's Fool στο Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα στην παρέα σας.
1: Στην παρέα μας και το Vodafone TV που έχει μια μεγάλη λίστα από αγαπημένες σειρές Disney Plus, HBO Max. Οπότε διαλέγει σειρά και ξεκινάς να βλέπεις.
0: Πάμε λίγο να δούμε τα του καιρού γιατί έχουμε θεματάκια και μάλιστα πάρα πολύ χοντρά.
1: Oh yes. Καλημέρα όλη μέρα, με μαυρίλα, μουντάδα και βροχή θα κυλήσει η σημερινή μέρα. 13 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 2 μποφόρ βοριαδάκι, 71% υγρασία. Αύριο πάντως τα πράγματα θα είναι καλύτερα, ίσως δούμε και λίγο ήλιο αύριο.
0: Εδώ, γιατί κατά τα άλλα στην υπόλοιπη χώρα έχουμε σοβαρά θέματα με την κακοκαιρία.
1: Έως
0: με 112
1: και σήμερα το βράδυ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, βγαίνουμε στους δρόμους της πόλης όπου τα πράγματα είναι σαφώς βελτιωμένα. Ο περιφερειακός έχει καθαρίσει.
1: Wow.
0: Βλέπω κάτι κιτρινίλες μόνο σε κάποια σημεία, Κωνσταντινοπολίτικα και δυτικά εκεί στο Παπαγεωργίου. Το κέντρο είναι πολύ φορτωμένο αυτή την ώρα, Τσιμισκή, Εγνατία. Και θέλω να σας πω κάτι που διάβασα. Στη Νέα Υόρκη, μετά από 14 χρόνια, έχει επανέλθει το αυτοκόλλητο της ντροπής. Τι είναι αυτό?
2: Uh-huh.
0: Είναι όποιος δεν μετακινεί το αυτοκίνητό του τις μέρες που ο Δήμος καθαρίζει, εκτός από πρόστιμο, παίρνει και ένα φωσφοριζέ αυτοκόλλητο που ανακοινώνει σε όλη τη γειτονιά ότι εξαιτίας του ο δρόμος έμεινε βρώμικος.
1: Τέλειο!
2: Όταν είχαμε εμείς τέτοια αυτοκόλλητα.
0: Ναι.
2: Κανονικά θα πρέπει να έχουν και καινούρια βέβαια. Έτσι. Είμαι βόδι, μπαίνω σε μονόδρομους, είμαι μούσκαρος, δεν βλέπω τα stop. Έχει.
0: Τα θέλουμε όλα. Είμαι μούσκαρος.
3: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
4: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα, νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
6: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
7: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
6: Τι διαβάζεις?
7: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
8: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
9: 89 Rainbow.
10: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
11: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
12: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

0: πούμε στον Τάσο που έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα πρόταση. Ευχαριστώ πολύ, Τάσο, να είσαι καλά.
1: Και στο Μίτσο να πούμε καλημέρα.
0: Καλημέρα και στο Μίτσο.
1: Ο οποίος αναρωτιέται στους πεζούς, λέει, τα αυτοκόλλητα που θα τα κολλάμε που δεν συμπεριφέρονται σωστά στον δρόμο.
0: Καλά, α
1: πούμε. Στο μέτωπο.
0: Εντάξει. Ένα δίκιο το έχει και ο Μίτσο.
1: Τατού.
2: Ναι.
0: Ήρθε η ώρα για παιχνίδι, παιδιά. Ήρθε η ώρα για βρες το ψέμα. Αν αγαπάτε τα καλά τα μπέργκερ, ξέρετε που θα πάτε. Στο Brothers in Law.
2: Αγαπάμε.
0: Στην Παύλου Μελά 30, στην καρδιά τη πόλη. Ζουμερά μπέργκερ. Ποιοτικές πρώτες ύλες και μοναδικοί γευστικοί συνδυασμοί που κάνουν κάθε επίσκεψη ξεχωριστή. Για την επόμενη γευστική σας στάση, η διεύθυνση είναι μία, Παύλου Μελά 30, Brothers in Love.
2: Ο Αντώνης μας δίνει τρεις πληροφορίες. Μία από αυτές είναι ψέμα. Εσείς πρέπει να βρείτε ποιο είναι το ψέμα. 6-9-43-80-80-89. Στέλνετε ηχητικό μήνυμα. Ο πιο γρήγορος και ο πιο σωστός κερδίζει.
0: Κερδίζει ένα γεύμα για δύο στα Brothers in Law. Να το πούμε και αυτό. Ναι. Εντάξει.
3: Βρες το ψέμα.
1: Για πάμε να πούμε δύο αλήθειες και ένα ψέμα για σήμερα. Απίστευτα πράγματα του ανθρώπινου σώματος.
0: Μάλιστα, Dr. Αντώνης.
2: Έλα, γιατρέ.
1: Ένα. Το ανθρώπινο ύπαρ δεν μπορεί να αναγεννηθεί μετά από κάποια σοβαρή βλάβη. Δύο. Ο κερατοειδής του ματιού δεν τροφοδοτείται με αίμα. Τρία. Τα οστά είναι ισχυρότερα από το ατσάλι αν συγκριθούν με το ίδιο βάρος υλικού.
0: Να, αυτά με το βάρος και με αυτά, αυτά με μπερδεύουν εμένα. Αυτά, αυτά.
1: Εγώ νόμιζα σας αρέσουν.
0: Δεν μ' αρέσουν.
2: Το καίει.
0: Ναι, το καίω τελείως. Ποιο είναι το ψέμα?

0: τόσο πολύ μου αρέσει αυτό το τραγούδι.
1: Ω, ναι.
0: Γεωργία.
1: Γεωργία.
2: Ναι.
0: Εσύ τώρα είσαι στο σπίτι ή στη δουλειά?
2: Είμαι στο σπίτι. Ωραία. Δουλεύω απόγευμα.
0: Α, τέλεια. Θα διάλεγες τον μεγάλο έρωτα να ζήσεις ή να κάνεις το μεγαλύτερο επαγγελματικό σου όνειρο πραγματικότητα?
2: Νομίζω το μεγάλο έρωτα.
3: Μπράβο, Γεωργία. Μπράβο. Δικός μου άνθρωπος η Γεωργία.
0: Εντάξει, Γεωργία.
1: Και να φας και ένα μεγάλο μπέργκερ, ευχόμαστε.
0: Θα το φας το μπέργκερ.
2: Ναι.
0: Θα το φας.
2: Νομίζω θα το φάνε τα παλικάρια μου που είναι πολύ φαν του. Θαυμάσια.
0: Τέλεια. Πες μας λοιπόν, ποιο ήταν το ψέμα από αυτά που μας είπε ο Αντώνης?
2: Το πρώτο.
3: Μπράβο, Γεωργία, το ΥΠΑΡ είναι το μοναδικό μεγάλο εσωτερικό όργανο, να πούμε, που έχει τόσο μεγάλη ικανότητα αναγέννησης.
1: Άγιο είχαμε.
3: Έχεις κερδίσει, Γεωργία, ένα γεύμα για δύο στο Brothers in Law Παύλου Μελά 30.
0: Ξέρεις και τι άλλο έχεις κάνει?
2: Θράψη.
1: Μας αρέσετε όταν παρακολουθείτε.
0: Ναι.
1: Έτσι.
0: Μας αρέσει. Γεια σου, Γεωργία. Καλημέρα. Καλημέρα και φιλιά πολλά. Να υπενθυμίσουμε ότι στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε και να πω με πολύ μεγάλη χαρά ότι ευτυχώς που ήρθαν τα κεραμίδια Κέβε στην εκπομπή και έμαθα ότι τα κεραμίδια δεν είναι μόνο κεραμιδί και ότι έχει και άλλα χρώματα.
1: Ακριβώς.
0: Και είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι της εικόνας ενός σπιτιού. Οπότε σκεφτείτε το.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Ακούτε το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Να πω μια καλημέρα στην φίλη την Ελπίδα. Δεν είναι και πολύ καλημέρα βέβαια, γιατί βρέχει από κέσο, οπότε είναι θλιμμένη. Και λέει να τον στείλετε για μένα, λέει, το χειμωνάκι που μου αρέσει ο καιρός. Mm-hmm. Να τον στείλετε, λέει, στην Αρκτική να ξεχειμωνιάσει, κορίτσια. Συγγνώμη, αλλά μέσα Οκτωβρίου σας πήραξε μια μέρα που βρέχει. Εσείς είστε οι ανώμαλοι που θέλετε να είστε σαν εκείνα τα φίδια στην έρημο, στην Νεβάδα, να πούμε.
2: Αντώνη, πάμε να φύγουμε.
1: Έτσι.
2: Να πάτε στην Αρκτική.
0: Ναι, να δούμε το Βόρειο Σέλας.
2: Ωραία. Να πούμε και για όλα τα φοιτητόπουλα ότι δεν χρειάζεται να ψάχνετε το σωστό τρόπο να κάνετε φοιτητική ζωή, αρκεί να βρείτε το δικό σας τρόπο και όλα τα άλλα θα γίνουν πιο φυσικά. Αυτό μας λέει και το Vodafone Sigiu. Και γι' αυτό προσφέρουν αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές σε πακέτα κινητής, γρήγορο ίντερνετ για το σπίτι και πάρα πολλά προνόμια και εκπτώσεις από το Sigiu Around. Μπείτε στο vodafonesigiu.gr.
0: Πάλι κάτι πολύ ενδιαφέρον γίνεται στην πόλη μας. Αυτό το Σάββατο, ο 14ος Διεθνής Νυχτερινός Ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκης, 11.000 δρομείς από 64 χώρες. Μιλάμε για ρεκόρ συμμετοχών. Ο τερματισμός θα είναι στην πλατεία Αριστοτέλους και για πρώτη φορά θα περνούν μέσα από το λιμάνι της πόλης. Από το βράδυ της Παρασκευής, περίπου από τις 11 η ώρα, έως και το τέλος των αθλητικών εκδηλώσεων, θα έχουμε και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις. Mm-hmm. Θα τα πούμε την Παρασκευή.
2: Mm-hmm. Παρασκευή θα γίνει αυτό, όχι το Σάββατο.
0: Σάββατο είναι, αλλά από τις 11 το βράδυ της Παρασκευής θα αρχίσουν να κλείνουν κάποιοι δρόμοι, θα πούμε περισσότερα.
2: Εγώ πώς θα πάω στο παλατάκι το Σάββατο, πώς θα γίνει αυτό?
1: Μετρό.
2: Τι μετρό καλεύεις στο παλατάκι? Πώς πας με μετρό στο παλατάκι?
0: Με τα πόδια, Μαρία μου.
1: Μέχρι,
2: παιδιά, πρέπει κάτι να γίνει.
1: Θα σε φροντίσουμε, εντάξει.
2: Πρέπει να μάθουμε.

0: καταλάβουμε πόσο πολύ ζηλεύουμε εσάς που είστε στο σπίτι και χουχουλιάζετε με αυτό τον καιρό και πίνετε καφεδάκι έτσι και μας ακούτε. Ή δουλεύετε από το σπίτι τέλος πάντων, παιδί.
1: Αλλού φυσάει βέβαια, μαθαίνουμε εκεί, Εγνατία Οδό και τέτοια προς τα ανατολικά. Έχουν απαγορέψει και ταλίκες και φορτηγά λόγω των ανέμων.
2: Μεγάλη προσοχή όσοι είστε στο δρόμο. Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, 50 χρόνια Μασούτης, δίπλα στην ελληνική οικογένεια με ποιότητα, ποικιλία και τιμές που κάνουν τη διαφορά.
0: Λοιπόν, δίνω διαγωνισμό air fryer.
1: Οπα.
0: Δώσε. Έτσι, τώρα, να.
2: Σύνθημα, πάμε.
0: Λοιπόν, κάθε μέρα κληρώνουμε ένα air fryer, ένα τυχερός ακροατής ή μία ακροάτρια. Σε όλες τις εκπομπές να ακούτε όλη μέρα, να παίρνετε μέρος, να στέλνετε μήνυματάκι, γιατί έτσι εύκολα και απλά παίρνετε μέρος σε αυτό το διαγωνισμό. Mm-hmm. Στέλνετε μήνυμα στο Viber 6943-808089, γράφετε τη λέξη air fryer. Mm-hmm. Και το όνομα τεπώνυμό σας.
1: Τα αποτελέσματα την επόμενη μέρα σε εμάς εδώ.
0: Η κλήρωση. Θέλω να σας πω ότι τα μηνύματα που στέλνετε με λίγο γλυψιματάκι στον παρουσιαστή της εκάστοτε εκπομπής, λίγο εκθιαστικά μηνύματα.
1: Έχουν καλύτερο feng shui.
0: Έτσι, για τον Αντώνη, την Νίνα, τη Μαρία και αυτά, έχουν μία τύχη παραπάνω,
1: ρε παιδί μου. Έτσι, ναι.
0: Κάπως πάει καλύτερα το πράγμα. Έχουν στρώσει τα πράγματα. Φτάσατε όλοι.
2: Τι ωραία, τι καλά.
0: Είναι μια χαρά κομπλέ όλα. Βλέπω λίγα κοκκινίσματα, πολύ λίγα. Έτσι σταμάτα ξεκίνα στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από Ανάληψη μέχρι Νέα Ελβετία. Και λίγο στο τελείωμα της Εγνατίας προς Βαρδάρη, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όλα καλά.
3: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μια έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
4: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμβάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.
5: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
6: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours, το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη, με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική, μόνο στο joytours.gr.
7: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
0: Γεια σας, γεια σας και χαρά σας και αέρα στα πανιά σας.
1: Πολύ
0: 10
1: αέρα.
0: Η ώρα, πολύ.
2: Αχ, τέτοια μηνύματα θέλουμε. Καλημέρα, πανέμορφοι, πανέμορφες, ωραιότατοι, ωραιότατες, τέτοια.
0: Αυτά που στέλνετε αυτοβούλος, χωρίς να σας το έχει πει κάποιος.
2: Όχι βέβαια.
1: Τίμια γλυφτικά μηνύματα.
2: Έτσι.
0: Μπήκαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα του σημερινού Rainbow Morning Show. Αντώνης Βλαβογελάκης, Μαρία Μανατίδου, Νίνα Νεκταρίδου. Στην παρέα μας και τα κεραμίδια Κιέβε.
2: Και αυτήν την ώρα σας έχουμε τα καλύτερα. Έχουμε ζώδια και φυσικά θα παίξουμε Μάντεψε Ποιος.

0: Το ξέρουμε ότι τα θέλετε, το ξέρουμε ότι τα περιμένετε. Γιατί χωρίς αυτά δεν μπορείτε να κάνετε βήμα. Ήρθε η ώρα για...
1: Star System. Τι λένε σήμερα τα άστρα?
0: Κρυός, η μέρα σου είναι σαν δρόμος με έργα που σου χαλάει τη φόρα. Δεν φταίει ο δρόμος, απλώς πρέπει να πας προσεκτικά χωρίς να βρίζεις τις λακκούβες.
2: Ταύρος, η μέρα σου είναι σαν σπίτι που βρίσκει ξανά τη σωστή θερμοκρασία. Μη φοβηθείς να ρυθμίσεις ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει.
0: Δίδυμη, η Τετάρτη σου είναι σαν συζήτηση που μοιάζει χαλαρή, αλλά κρύβει διαπραγματεύσεις. Mm. Άκου τις λεπτομέρειες, όχι μόνο αυτό που σε συμφέρει.
2: Καρκίνος, η Τετάρτη σου είναι σαν οικογενειακό τραπέζι όπου όλοι λένε μια χαρά είμαστε. Κάποιος δεν είναι και μπορεί να είσαι εσύ.
0: Λιοντάρι, η μέρα σου είναι σαν δωμάτιο με χαμηλό φωτισμό. Προσοχή, δεν χάνεις τη λάμψη σου. Απλώς δεν φαίνονται καλά οι άνθρωποι δίπλα σου.
2: Παρθένος, η μέση της εβδομάδας ευρίσκει σαν πρόγραμμα που επιτέλους έχει ένα κενό. Μην πεις να βάλω και κάτι ακόμα.
0: Ζυγός, η Τετάρτη είναι σαν ζυγαριά που βρίσκει ισορροπία για 3 δευτερόλεπτα. Μην κουνηθείς απότομα, αλλά και μην κάνεις το άγαλμα.
2: Σκορπιός, η σημερινή μέρα σε βρίσκει σαν ντουλάπι που έχει μέσα κάτι χρήσιμο και κάτι επικίνδυνο. Πάρε το χρήσιμο και άσε τις επικίνδυνες αποστολές για τους άλλους.
0: Τοξότης, σήμερα σε βρίσκει σαν να γράφεις διαγώνισμα στη Δευτέρα Λυκείου χωρίς να έχεις διαβάσει. Δύσκολο, φρόντισε την άλλη φορά να είσαι διαβασμένο.
2: Εγώ καιρός, η Τετάρτη σου είναι σαν σοβαρή απόφαση που θέλει και μυαλό και καρδιά. Ζήγησε τι είναι καλύτερο, λογική ή συνέστημα.
0: Υδροχόος, η μέρα σου σαν τηλεόραση που έχει μόνο ένα κανάλι. Αν δεν σε ενδιαφέρει αυτό που δείχνει, πάτα το κουμπί και κλείστε.
2: Και τα ψαράκια, η Τετάρτη σου είναι σαν καθρέφτης που σε δείχνει περίεργα. Μη βγάλει συμπέρασμα για τον εαυτό σου από μια άβολη στιγμή.

0: Γιουβαρλάκια θέλω να φάω σήμερα το μεσημέρι. Νομίζω το τραβάει και ο καιρός.
1: Ωραία, σε βρίσκω.
0: Εντάξει, άρχισα να λιγουρεύω με φαγητά από τις 10 και 20 το πρωί. Καλημέρα σε όλους. Είναι το Rainbow Morning Show. Αντώνης, Μαρία και Νίνα μαζί σας.
1: Και αν, λέμε, αν χαλάσει το κινητό, πηγαίνει στη Vodafone. Εκεί οι Vodafone Tech Heroes το επισκευάζουν μέσα σε μία ώρα, γρήγορα, αξιόπιστα, για να μην μείνεις χωρίς συσκευή πάνω από 48 ώρες, με γνήσια ανταλλακτικά και 12 μήνες εγγύηση. Περισσότερα στα καταστήματα Vodafone και στο vodafone.gr.
0: Λοιπόν, ζούμε σε έναν κόσμο όπου τα ερεθίσματα είναι πάρα πολλά. Είμαστε συνέχεια online, συνέχεια πάνω από μία οθόνη. Εμείς εδώ σε αυτή την εκπομπή αποφασίσαμε φέτος, αυτή τη σεζόν, να κάνουμε μία αναλογική επανάσταση και κάθε μέρα σας προτείνουμε και κάτι διαφορετικό και κάτι αναλογικό.
2: Μαζί ξεκινάμε την αναλογική επανάσταση.
3: Σήμερα λέω να κάνουμε ένα μικρό πείραμα.
4: Επίπονο.
3: Όχι, αλλά λίγο ζώρικο μπορεί να είναι. Αν δείτε κάτι όμορφο, μην το μοιραστείτε αμέσως αφού το φωτογραφίσετε, εννοώ. Αν πάτε σε μια εκδήλωση, μια συναυλία, ένα ταξίδι, κρατήστε το για τον εαυτό σας.
4: Δηλαδή, ούτε story, τίποτα.
3: Ούτε, είναι περίεργο. Αλλά ακόμη κι αν δεν έχει δημοσιευτεί κάποια στιγμή μας, κάποια εμπειρία μας, εξακολουθεί να έχει συμβεί και να τη θυμόμαστε. Λένε τώρα κάποιοι επιστήμονες, έτσι.
4: Άντε καλέ, ποιος τα λέει αυτά.
3: Λες να είναι πατεώνες, αιρετικοί.
4: Σίγουρα. Αν δεν δημοσιεύτηκε κάτι, δεν συνέβη ποτέ.
2: Ήταν η καθημερινή σας αναλογική επανάσταση. Χωρίς ειδοποιήσεις, δονήσεις και κινητό, δίπλα στο φλιτζάνι.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι το Rainbow Morning Show. Στην παρέα μας έχουμε και τα κεραμίδια Κέβε, δεν θέλω να το ξεχνάτε. Τώρα που φθινοπόριασε και αρχίζουμε σιγά σιγά και κοιτάμε το σπίτι λίγο διαφορετικά και ειδικά τη στέγη, όταν ξεκινούν έτσι οι βροχές, αν φτιάχνετε ή αλλάζετε κεραμοσκεπή, σκεφτείτε όχι μόνο το πρακτικό, αλλά και το αισθητικό αποτέλεσμα, γιατί με τα κεραμίδια Κέβε θα έχετε κεραμοσκεπές που ξεχωρίζουν. Λοιπόν, πάμε.
1: Φύγαμε για καιρό. Καλημέρα όλη μέρα, δεν έχουμε αλλαγές. 13 βαθμοί αυτή τη στιγμή στο κέντρο της πόλης, 70% υγρασία. Έτσι θα είναι η μέρα μας, ομπρέλα να έχετε και προσοχή στο δρόμο εσείς που οδηγείτε. Αύριο τα πράγματα θα είναι λίγο καλύτερα, με ήλιο, νεφώσεις, αλλά χαμηλές για την εποχή θερμοκρασίες από 10 έως 18 βαθμούς.
0: Είναι στρωμένη η κατάσταση στους δρόμους της πόλης αυτή την ώρα. Έχουν έτσι ησυχάσει αρκετά, ειδικά στο κέντρο. Βλέπουμε ότι υπάρχει κίνηση, αλλά ρέει το πράγμα. Δεν έχουμε καθυστερήσεις. Λίγες καθυστερήσεις έχουμε στην Λαγκαδά, όπως και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή, από το ύψος της ανάληψης μέχρι και τη Νέα Ελβετία.
1: Να είστε έτοιμοι, σε λίγο παίζουμε Μάντεψε Ποιος.
2: Πρόσοχη, όλη μία σειρά. The Bear, κύριε Λοχία!
3: Euphoria!
4: The Pit!
2: Τι! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόχο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
5: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
6: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
7: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
6: Μας τώρα, βοήθεια.
8: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια Κέβε δοκιμάσατε?
7: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
8: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
7: Κέβε, εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
6: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
8: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
9: Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.
10: Θέλεις οικονομία? Θέλεις μασούτη?
11: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1+1 δώρο. Ακόμα, ουίσκι Johnny Walker τώρα μόνο 17,79.
10: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά. 89 Rainbow.
12: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
13: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
14: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Center Soft One.

0: αρέσει που πριν ακόμα δώσουμε το σύνθημα, παίρνετε τηλέφωνο για να πάρετε μέρος στο παιχνίδι. Μάντεψε ποιος. Αυτό σημαίνει ότι μάλλον σας αρέσει αυτό το παιχνίδι.
1: Σίγουρα.
0: Και σας αρέσει το παιχνίδι σαν παιχνίδι, γιατί έχει, ρε παιδί μου, ενδιαφέρον να δεις αν θα τα βρεις, αν θα βρεις αυτόν που ψάχνουμε ή αυτήν που ψάχνουμε από το πρώτο γρίφο που δίνουμε. Η αλήθεια είναι ότι ήρθε η ώρα για να παίξουμε Μάντεψε Ποιος, παρέα με την Admiral, τη μεγαλύτερη αλυσίδα αθλητικών καταστημάτων στην Ελλάδα. Σας δίνουμε στοιχεία, εσείς βρίσκετε το πρόσωπο και όσο πιο γρήγορα το μαντέψετε, τόσο μεγαλύτερη είναι η δωροεπιταγή που παίρνετε.
1: Μην ξεχνάτε, έως 15 Οκτωβρίου με αγορές άνω των 60 ευρώ κερδίζετε δωροεπιταγή 20 ευρώ για την επόμενη αγορά σας. Με αγορές 100 ευρώ και άνω κερδίζετε δωροεπιταγή 30 ευρώ. Ισχύει στα καταστήματα Admiral και online Admiral. sports.shop. Έφτασε λοιπόν η στιγμή. 2310-320-384. Ο πρώτος που θα τηλεφωνήσει τώρα παίζει μαζί μας. Μάντεψε ποιος.

0: η στιγμή για να παίξουμε.
1: Μάντεψε ποιος.
0: Μαζί μας έχουμε την Κατερίνα. Κατερίνα, Κατερινάκη. Καλημέρα.
2: Καλημέρα, τι κάνετε?
0: Πώς μας ακούς?
2: Χαρούμενες όπως πάντα.
0: Ευχαριστούμε πολύ.
2: Και κολλητές θα έλεγα.
0: Αλήθεια είναι.
3: Ναι.
0: Και εσύ ακούγεσαι. Και εσύ ακούγεσαι χαρούμενη. Τι γίνεται, δεν έχεις πάει δουλειά ακόμα?
2: Ήταν χαλαρή ημέρα, ήπια τον καφέ μου σε μια καφετέρια και ήταν μια χαρά.
3: Αυτά είναι.
0: Έτσι, μπερεκέτια.
3: Κατερίνα, νιώθεις τυχερή σήμερα?
2: Πρέπει να νιώθω, γιατί αν δεν νιώθεις δεν θα το...
3: Μπράβο, θα το έτσι σε θέλουμε.
0: Κάνε manifest. Ναι. Λοιπόν, σου δίνουμε τρεις γρίφους. Ξεκινάμε με τον πρώτο. Εάν καταφέρεις και βρεις με τον πρώτο γρίφο ποιον ψάχνουμε, θα κερδίσεις την δωροεπιταγή των 50, με τον δεύτερο των 40, με τον τρίτο των 30. Ενδιάμεσα, ανάμεσα στους γρίφους, παίζει χρονόμετρο.
2: Ναι.
0: Ωραία. Πρέπει δηλαδή μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο, 5 δευτερόλεπτα, να μας πεις την απάντησή σου. Δεν είναι εύκολο το παιχνίδι, αλλά πιστεύουμε σε σένα.
2: Εντάξει.
3: Σας αρέσει, μας αρέσει και εμάς. Ξεκινάμε, Κατερίνα, ψάχνουμε Άγγλο τραγουδιστή. Το πλήρες όνομά του είναι Ρόμπερτ Πίτερ και γεννήθηκε 13 Φεβρουαρίου. Όχι.
0: Όχι. Ούτε καν το τέτοιο δεν έβαλα. Το, το χρονόμετρο. Λοιπόν, δεν πειράζει. Πάμε στο δεύτερο γρίφο. Ξεκίνησε την καριέρα του σε ηλικία 16 το 1990, όταν έγινε το νεότερο μέλος του boy band Take That.
2: Ο Ρόμπι Ουίλιαμς.
0: Ναι.
3: Μπράβο, Κατερινάκη. Έχεις κερδίσει μία δωρεοεπιταγή 40 ευρώ από τα καταστήματα Admiral.
2: Ωραία, ευχαριστώ πολύ.
0: Να είσαι καλά, Κατερίνα. Φιλιά. Μου, φιλιά πολλά.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ίδιο, baby.
1: Ξέρουμε τι θα κάνει η Νίνα Νεκταρίδου το Σάββατο.
0: Έμα πόσο με ξέρεις, αγαπάω Victoria's Secret, γι' αυτό το λέει. Αυτό το Σάββατο στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos. Τα εγγένεια φυσικά έχουν πολλές εκπλήξεις, πολλά δώρα. Γι' αυτό να είστε εκεί. Αυτό το Σάββατο 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos.
1: Επίσης, να ευχαριστήσουμε και τη Vodafone και το Vodafone Σίγιο που ήταν στην παρέα μας. Και για όλα εσάς τα φοιτητόπουλα τρέχουν πάρα πολύ ωραίες αποκλειστικές φοιτητικές προσφορές. Γιατί μια φορά είσαι φοιτητής και ζεις τη ζωή σου τη φοιτητική με τον καλύτερο τρόπο και με τον δικό σου τρόπο. Οπότε μπείτε στο vodafonesigiu.gr για περισσότερες λεπτομέρειες. Σας φιλούμε,
0: σας χαιρετούμε,
1: σας αγαπούμε
0: και σας θέλουμε αύριο εδώ μαζί μας ακριβώς στις 8.
1: Πολλά φιλιά. Μουα.

0: μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
1: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
2: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περαίας.
3: 89 Rainbow.
4: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova, έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
6: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
8: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
9: Πουθενά. Είμαι AI.
8: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
9: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
8: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνετε, πώς είστε, Τεταρτούλα σήμερα, 14 του Οκτώβρη. Ραφαέλα Νικολούλη στο μικρόφωνο. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική, λίγο σισού και φυσικά δώρα και διαγωνισμούς. Οπότε συντονιστείτε στην παρέα μας και σήμερα η LVL. Πάμε να ξεκινήσουμε στη Ρίτσο Φιλαδέλφια, Bruce Springsteen, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Τίποτα, παιδιά. Εγώ έχω αρχίσει να κρυώνω σιγά-σιγά. Το φθινόπωρο αποχωρεί. Έρχονται τα κρύα, που σημαίνει ένα πράγμα: θέρμανση στο φουλ και λογαριασμοί στα κόκκινα. Κλείνει παράθυρα. Προσπαθεί, αλλά εννοείται με τέτοιε θερμοκρασίε δεν καταφέρνει και πολλά. Δεν διατηρεί τη ζέστη μέσα με τίποτα. Δεν νικά αυτή τη μάχη, εκτό και αν έχει κουφώματα Elvial, τα οποία διαθέτουν την παγκόσμια τεχνολογία i2, ένα τείχο θερμομόνωση που κρατάει τη ζέστη μέσα, το κρύο έξω και το λογαριασμό σε φυσιολογικά επίπεδα. Γιατί με την Elvial βλέπει τη ζωή αλλιώ και το κρύο από μακριά. Και αφού μιλάμε για τείχου και κουφώματα, πάμε να ακούσουμε Another Brick in the Wall, Pink Floyd, εδώ, στον 89 Rainbow.

Εγώ που λέτε είμαι ένας άνθρωπος που γενικά αγαπώ τα ταξίδια, λατρεύω να ταξιδεύω με κάθε μέσο, μου αρέσει η μετακίνηση και τώρα που δεν συμβαίνει αυτό κάπως εκνευρίζομαι και ταράζομαι. Δεν είμαι ωστόσο από αυτούς τους υποχόνδριους ανθρώπους που λένε ότι μυρίζουν αεροπλανήλα και θέλουν να αλλάξουν τα ρούχα τους κατευθείαν και να μην ακουμπήσουν πουθενά. Δεν το έχω αυτό ρε παιδί μου, τώρα δεν θα το σχολιάσουμε, κρίνετε το όπως θέλετε. Τέλος πάντων, ή τουλάχιστον δεν το είχα αυτό μέχρι να διαβάσω αυτά που διάβασα σήμερα το πρωί και αναφέρομαι σε ένα περιστατικό που συνέβη σε μία πτήση από το Πέρθ της Αυστραλίας προς τη Ρώμη στις 9 του Οκτώβρη. Θέλω να κάνετε εικόνα να βρίσκεστε σε μία πτήση σχεδόν 17 ώρες και ξαφνικά να αρχίζετε να νιώθετε φαγούρα και να ανακαλύπτετε ότι όλο το αεροπλάνο είναι τίνγκα στον κοριό. Αρκετοί επιβάτες παραπονέθηκαν για μια έντονη φαγούρα, το πλήρωμα τους χορήγησε αντισταμινικά και τελικά μετά την προσγείωση η επόμενη πτήση ακυρώθηκε για ανταπόκριση ώστε να πραγματοποιηθεί σχολαστικός καθαρισμός του αεροσκάφους. Εμένα τώρα αυτό έχει ξεκλειδώσει ένα νέο φόβο, ένα νέο τρόμο θα έλεγε κανείς. Μπορεί να αλλάξουν συνήθειες, αλλά γι' αυτό είμαστε. Να μεγαλώνουμε και να μαθαίνουμε από τα λάθη μας. Πάμε να συνεχίσουμε. Rock and roll dreams come through. Jim Steinman εδώ, στον 89 Rainbow.

We don't need another hero, μας λέει Τίνα Τέρνερ. Και όταν σκεφτόμαστε ήρωες, σκεφτόμαστε κάτι έξω από την πραγματικότητα, με μπέρτα και στολή. Και όμως, παιδιά, ήρωας μπορεί να είναι αυτός ο οποίος έχει εξελίξει τόσο πολύ το προϊόν του που το έχει κάνει μοναδικό και καινοτόμο, όπως η Elvial, η οποία φέρνει την καινοτομία στα κουφώματα με την τεχνολογία i2 για μεγαλύτερη θερμομόνωση, την προανοδίωση 2-1 για τη διαβρωτική προστασία και φυσικά το Window ID, τη μοναδική ψηφιακή ταυτότητα κουφώματος στην Ελλάδα. Elvial, τεχνολογία που μπορεί να μην φαίνεται, αλλά την ζεις κάθε μέρα. Πάμε να συνεχίσουμε. Lose Control, Teddy Swims, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
1: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
0: Τι διαβάζεις?
1: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
2: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 89 Rainbow. Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
4: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
5: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
7: 12 η ώρα ακριβώς έχει δείξει το ρολόι. Η Μιραφέλα Νικολούλη, είστε συντονισμένοι στον 89 Rainbow και μαζί θα κάνουμε παρέα μέχρι και τις 2 με αληθινή μουσική, λίγο σουσού και φυσικά πολλά δώρα και διαγωνισμούς. Πάμε να ξεκινήσουμε αυτή τη δεύτερη μας ώρα με The House of the Rising Sun, The Animals, εδώ, στον 89 Rainbow.

στον 89 Rainbow και τώρα βγάλετε τα καλεντάρια σας. Έρχομαι με πάρα πολύ ωραία νέα, κυρίως για τις γυναίκες αλλά και για τους άντρες που μας ακούνε, καθώς είναι ένα πάρα πολύ ωραίο δώρο να κάνετε στις συντρόφους σας. Λοιπόν, η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα και η Θεσσαλονίκη έχει κάθε λόγο να ενθουσιαστεί. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί, το κατάστημα Victoria's Secret ανοίγει στο Mediterranean Cosmos με αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις για την ημέρα των εγγενείων. Εκεί μπορείτε να ανακαλύψετε τις αγαπημένες σας συλλογές και να ζήσετε από κοντά τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret. Και μια μικρή συμβουλή από μένα για εσάς: αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Σάββατο λοιπόν 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Σημειώστε το, μην το ξεχάσετε και κυρίως μην το χάσετε. Πάμε να συνεχίσουμε. Down.

0: Είναι η Queen εδώ στον 89 Rainbow και σιγά σιγά θα αρχίσουμε να το δαγκώνουμε κι εμείς. Έχει αρχίσει να δροσίζει επικίνδυνο καιρό εκεί έξω. Πράγμα που με κάνει να σκέφτομαι αυτόματα ποιο είναι το ιδανικό σενάριο για τις κρύες μέρες και καταλήγω μόνο σε ένα. Να απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου χωρίς να ανησυχείς διαρκώς για το κρύο απ' έξω. Και εδώ ακριβώς έρχεται και κουμπώνει η LVL με την παγκόσμια τεχνολογία i2 που δημιουργεί ένα ισχυρό τείχος θερμομόνωσης στα κουφώματα. Γιατί, παιδιά, η αλήθεια είναι μία. Το σπίτι μας πρέπει να είναι ο χώρος όπου νιώθουμε πραγματικά άνετα, οικεία και ζεστασιά. LVL λοιπόν και βλέπεις τη ζωή αλλιώς.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Έρευος, σκότος.
3: Τι έπαθες?
2: Θλίψη.
3: Α, για την Γκίλφοϊ λέει. Ναι. Τη φάγατε τη γυναίκα. Παιδιά, τη φάγαμε.
2: Αυτή τα φάγε.
3: Αυτή έφαγε άλλα πράγματα.
2: Α, μπράβο. Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός. Αυτές παιδιά κλαίει ο ουρανός. Τη χάσαμε.
3: Ναι. Και έμεινε άνεργη η γυναίκα. Έτσι. Τώρα.
2: Εφόσον της άρεσε και η Ελλάδα, όπως είπε και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει όλα τα
3: προσόντα.
2: Τα certifications που λέμε να κάνει μια πολιτική καριέρα στην χώρα μας. Το απέδειξε νομίζω με το σπαθί της.
3: Βέβαια. Έχει τα soft skills επίσης. Συγγνώμη, μπορεί να γίνει και manager του Κωνσταντίνου Αργυρού. Γιατί όχι.
2: Αυτό πολύ.
3: Τι πολύ.
2: Φτηνό δουλειά, ρε παιδί. Αυτό είναι για τα παγάκια.
3: Είναι στο καλλιτεχνικό όμως.
4: Το όχι.
3: Γενικά ήταν στο.
4: Στην Πάρο, στην Άξη.
3: Τον αέρα σου να αλλάξει.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8. Με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
7: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
8: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
9: Chat ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
10: Πουθενά. Είμαι AI.
9: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
10: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Αφρολάιν.
9: Χαχα, παραγγέλνω τώρα. Αφρολάιν. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Αφρολάιν.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
1: 89 Rainbow.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Εσύ τι τύπος είσαι? Τύπος που κοιμάται ανάσκελα, μπρούμητα, στο πλάι? Ή όλοι αυτοί οι τύποι μαζί που ζεσταίνεται, υδρώνει? Γιατί έχει διαφορά που αναζητά σωστή και άνετη στήριξη. Bed & Bath. Πάνω από 50 διαφορετικές κατηγορίες μαξιλαριών που καλύπτουν όλους τους τύπους ύπνου. Μαξιλάρια πολλαπλών θέσεων, memory foam, με πούπουλα, βαμπάκι, με τάξη, θερμορυθμιστικά και οικολογικά υλικά, αντιαλλεργικές ιδιότητες και φυσικά πλενόμενα. Ό,τι τύπος κι αν είσαι, σίγουρα θα βρεις το δικό σου τύπο μαξιλαριού από 19 έως 500 ευρώ στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και κοιμάσαι όπως θες.

Δεν ξέρω αν θεωρείτε σουσού. Σίγουρα είναι κάτι το οποίο οφείλουμε να μεταδώσουμε και να επικοινωνήσουμε. Να σπουδάσουμε ή να επιβιώσουμε. Αυτό ήταν το σύνθημα που έγραψαν σε ένα πανό φοιτητές που έστησαν αντίσκηνα στην πλατεία Συντάγματος χθες το απόγευμα, διαμαρτυρόμενοι για το κόστος των σπουδών και το στεγαστικό πρόβλημα ανά τη χώρα. Παρά την καταρακτώδη βροχή που υπήρχε χθες, οι φοιτητές βρέθηκαν εκεί για να αναδείξουν πόσο δύσκολο έχει γίνει πλέον για ένα νέο άνθρωπο να σπουδάζει μακριά από το σπίτι του και ουσιαστικά ζητούν περισσότερες φοιτητικές εστίες, μια πιο ουσιαστική ενίσχυση της φοιτητικής μέρημνας, ενώ ανανέωσαν και το ραντεβού τους για την ερχόμενη Τρίτη, 20 του Οκτώβρη. Προσωπικά θεωρώ ότι το ερώτημα που έθεσαν δεν αφορά μόνο τους φοιτητές, αφορά γενικότερα όλη την κοινωνία και πρέπει να προβληματιστούμε για το πόσο προσβάσιμη είναι τελικά η δωρεάν παιδεία όταν το κόστος διαβίωσης γίνεται εμπόδιο στις σπουδές και όχι απλά εμπόδιο, την καθιστούν οριακά αδύνατη κάποιες φορές. Ωραίο πράγμα να βγαίνουν οι νέοι άνθρωποι στο δρόμο και να διεκδικούν τα θέλω τους ή τα δικαιώματά τους, θα έλεγε κανένας. Οπότε το στηρίζουμε αυτό μαζί τους. Συνεχίζουμε, People are Strange, The Doors, εδώ, στο 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Κάτι που δεν σας έχω πει και δεν σας έχω εξομολογηθεί είναι ότι βρίσκομαι σε μια φάση ανακαίνησης. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, πολύ challenge θα έλεγε κανείς. Και έχω καταλάβει, παιδιά, ότι υπάρχουν πράγματα στο σπίτι τα οποία δεν τα προσέχουμε ιδιαίτερα μέχρι πραγματικά να καταλάβουμε πόσο σημαντικά είναι. Κάτι τέτοιο είναι τα κουφώματα. Με την τεχνολογία i2 της LVL, η θερμομόνωση γίνεται σύμμαχός μας, βοηθώντας να διατηρούμε τη ζέστη μέσα και το κρύο έξω. Γιατί η πραγματική άνεση ξεκινά από τις σωστές επιλογές και η LVL είναι η σωστή επιλογή. LVL, λοιπόν, και βλέπεις τη ζωή αλλιώς. Πάμε να συνεχίσουμε. Καμαντάν, Ντουράν, εδώ, στον 89 Rainbow.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8-11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
3: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1GoRetail.gr. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
5: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
4: Μα τώρα, βοήθεια!
6: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
5: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
6: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
5: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
4: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
6: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
2: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.
3: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη. Με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική. Μόνο στο joytours.gr.
7: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Φτάσαμε αισίως 1 η ώρα το μεσημέρι. Πολύ καλησπέρα σας. Αν μόλις ανοίξετε το ραδιοφωνό σας και μόλις συντονιστήκατε, είμαι η Ραφαέλα Νικολούλη. Θα κάνουμε παρέα μαζί μέχρι και τις 2 με πολύ αληθινή μουσική, λίγο σουσού και αρκετά δώρα και διαγωνισμού. Σε πολύ λίγο φέρνω διαγωνισμό για air fryer, οπότε συντονιστείτε. Ξεκινάμε την τρίτη μας ώρα. The Logical Song, Super Trump, εδώ, στον 89.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: ερωτικά, αισθησιακά, έτσι αγαπημένα, σαν την ημέρα τώρα που θέλω να σας υπενθυμίσω για να τη βάλετε στα καλεντάρια σας και να μην την ξεχάσετε. Λοιπόν, η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί της πολλές εκπλήξεις. Το Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και κάτι μου λέει εμένα τώρα πως αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Αποκλειστικά δώρα, ξεχωριστές εκπλήξεις και όλα αυτά, ειδικά για την ημέρα των εγγενείων, σας περιμένουν εκεί μαζί με όλη τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret. Και μία συμβουλή από εμένα για εσάς, το ξαναλέω. Μην αργήσετε. Κάτι ξέρω και το λέω εγώ αυτό. Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Μην το ξεχάσετε και κυρίως μην το χάσετε.
1: City Student Hot Takes. Το top μέρος για σουσού είναι η βιβλιοθήκη.
2: Μάθημα στις 9 σημαίνει ότι στις 8:59 έχεις ακόμα χρόνο.
3: Το καλύτερο διάβασμα πριν την εξεταστική γίνεται στο group chat.
4: Φοιτητική ζωή. Δεν υπάρχει σωστός τρόπος, υπάρχει ο δικός σου. Και με τα CU Student Exclusive Offers έχεις ό,τι χρειάζεσαι. Ακραίες ταχύτητες 1 Gbps με οπτική ίνα στο σπίτι. Έως 100 GB για περιόριστη ομιλία στο κινητό. Και κάθε μήνα δώρα από το CU Around για να ζεις ακόμα περισσότερες εμπειρίες. Βρες όλα τα hot φοιτητικά στο VodafoneCU.gr.
5: Βρες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολος. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράκτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό. Είναι στη φύση του.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόη ασπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
7: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
9: 89 Rainbow.
10: Κρωματάκι, κρωματάκι. Για τα σένα το βαψά.
11: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
12: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
13: Isomat Premium.
12: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
13: Isomat Premium.
12: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο μάτ αποτέλεσμα.
13: Isomat Premium.
12: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
14: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
10: Και από κρωματάκι.
14: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
15: Δημήτρη, για πού το βάλες?
16: Πάω κέντρο.
15: Α, στην αγορά για ψώνια?
16: Όχι.
15: Λαδάδικα για φαγητό?
16: Όχι.
15: Παραλία για καφεδάκι?
16: Ούτε.
15: Πού πας στο κέντρο?
16: Οτοβιζιόν για κταίο.
17: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310 487 500 ή online στο kteothessaloniki.gr.

Αφού διαγωνισμό υποσχέθηκα, διαγωνισμό θα φέρω αμέσως τώρα. Λοιπόν, συντονιστείτε κάθε μέρα, όλη μέρα στον 89 Rainbow για να κερδίσετε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμα μαγείρεμα. Εσείς το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να στείλετε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού στο 6943 80 80 89 και το ονοματεπώνυμό σας για να μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής κάθε ημέρα, υπενθυμίζω ότι θα ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Οπότε μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σας.

Το σπάσατε για ακόμα μία φορά τον διαγωνισμό με το air fryer. Το θέλετε πάρα πολύ και με ύψιλον και με όμικρον γιώτα αυτή η δήλωση. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάσαμε στο τέλος. Η Μιραφέλα Νικολούλη, ήμασταν μαζί από τις 11 εδώ στον 89 Rainbow. Ραντεβού πάλι αύριο, ίδια ώρα, με περισσότερη αληθινή μουσική, διαγωνισμούς και δώρα κτλ. Λοιπόν, εγώ αποχωρώ, αλλά έρχεται Θοδωρής Κρουτσαλάκης 2 με 5, 5 με 8 Νίκος Μπογιατζής, 8 με 10 Θανάσης Μωραϊτής. Να έχετε ένα υπόλοιπο Τετάρτης μαγικό και όμορφο. Καλή συνέχεια από μένα, μεγάλο φιλί.

0: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 89 Rainbow.
5: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο. Για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
9: Τι έγινε, κατεβάσαμε τα πουλοβεράκια από την Τηλαβά. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε, η ώρα είναι 2. Είστε στο Μοντανέα Rainbow, είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης στη φιλοπορεινή Θεσσαλονίκη. Με αρκετή δροσιά από το πρωί. Για ένα ακόμη μεσημέρι εδώ στο μέσο της εβδομάδας για περισσότερη αληθινή μουσική. Τετάρτη 14 Οκτωβρίου. Είμαστε παρέα στις 5 με αγαπημένες επιτυχίες από Cat Stevens, Moby και Don Henley. Μαζί μου είναι K-Nova. Ξεκινάμε αμέσως τώρα με Chris Ria και Road to

και Extreme Ways. Είστε συντονισμένοι στο 89 Rainbow. Το Θοδωρής Πιτσαλέκης στο μικρόφωνο. Στο μεσημέρι της Τετάρτης στη Θεσσαλονίκη. Σήμερα γιορτάζει ο Ιγνάτης, χρόνια πολλά. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα στο κέντρο της πόλης στους 15 βαθμούς Κελσίου, σχετική υγρασία στο 66%. Η μετεωρολογική δίνει συννεφιές με πιθανή βροχή για το υπόλοιπο της ημέρας. Η θερμοκρασία το βράδυ θα πέσει στους 13. Επικοινωνούμε στο 6943-80-80-89 στο Viber ή στα social του 89 Rainbow σε Instagram και Facebook και φυσικά μας ακούτε και online στο 89rainbow.gr. Στη δεύτερη μας ώρα θα σας δώσω την ευκαιρία να διεκδικήσετε μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ που βρίσκεται στην πόλη μας. Ενώ μην ξεχνάτε ότι τρέχει σούπερ διαγωνισμός με δώρα ένα air fryer καθημερινά. Θα παίξουμε σε λίγο να έχετε κοντά σας τα κινητά σας τηλέφωνα. Αμέσως τώρα, πίσω σε επιτυχίες με Tom Jones και Sex Bomb φυσικά στον 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Elvis με το It's Now or Never στον Βοντανέα Rainbow. Ο Θοδωρής Χρυσαλέκης στο μικρόφωνο. Καλησπέρα σε Χριστίνα, Γιώτα, Αναστασία και Δώρα. Τα κορίτσια κάνουν χαμό σήμερα. Ευχαριστώ για τα μηνύματα. Εντάξει, είπε να βρέξει, αλλά σαν να το παράκανε, ρε παιδί μου. Και όχι τίποτα άλλο. Έχουμε και το μετρό να μπάζει νερά στο σταθμό Βενιζέλου. Εν τω μεταξύ, σε αυτό το σταθμό θα συμβούν όλα. Σβήνουν φώτα, air condition, σταματάνε οι κυλιόμενες. Τώρα έχουμε και τις κουβάδες, εντάξει. Κάποιος το μάτιασε, μου φαίνεται. Δεν ξέρω ποιος όμως. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, συνδέεστε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Και αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Μέσα μετά το break παίζω Deepest Mode. Μείνετε συντονισμένοι.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Απαγόρευση πρόσβασης στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο με προγραμματισμένη έναρξη εφαρμογής 1η-1η-2027. Η επαλήθευση ηλικίας θα πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστων ψηφιακών μηχανισμών για να,
3: τσεκάρουν την ηλικία.
2: Ναι.
4: Μακάρι να δουλέψει, δεν το πιστεύω να σας πω. Αλλά πάση περιπτώσει, θα βάλω και κάτι άλλο όμως.
3: Ναι, προφανώς. Εννοείται.
4: Και θα έπρεπε ίσως και να γίνει κάτι αντίστοιχο και στους ηλικιωμένους, παιδιά.
3: Συμφωνήσω.
4: Μάλλον για να είμαι πολύ αυστηρός, γιατί εντάξει, υπάρχουν και τα θέματα μοναξιάς, βέβαια, να μην τα παραβλέπουμε αυτά. Τουλάχιστον ένα online φροντιστήριο συμπεριφορών, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα ενδεχομένως.
3: Θα ήταν χρήσιμα. Εγώ θα συμφωνήσω λίγο. Ναι. Άτομο της οικογένειάς μου, δεν θα πω ποιο, που έχει γράψει κάτω από διαφήμιση γνωστής αλυσίδας κινέζικων προϊόντων. Είχατε κάτι ριχτάρια τον προηγούμενο μήνα και δεν μπορώ να τα βρω. Τι γίνανε, πώς θα τα βρω?
4: Απάντησε το bot.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική, νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
6: Ποιος καλέ?
5: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
6: Και σε παίρνει αυτή?
5: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
6: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
1: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μήνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
7: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
8: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
9: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
8: Τι διαβάζεις?
9: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
10: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
1: 89 Rainbow.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Διδώστε μπούλε, τρυπήστε μπούλε, σκάψτε μπούλε, κόψτε μπούλε, τροχίστε μπούλε, τρίψτε μπούλε, βάψτε μπούλε, καθαρίστε μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.

από τα νέα Ρέιμπο και θα δωρήσω του Τσαλάκη. Αυτό ήταν το Dream On. Διανυκτέρευσαν στο Σύνταγμα οι φοιτητές χθες το βράδυ. Διαμαρτυρήθηκαν για τις υψηλές τιμές ενοικίων. Γέμισε σκηνές η πλατεία. Οι φοιτητικοί σύλλογοι της Αθήνας διεκδικούν φτηνά ενίκια και άμεση λήψη οικονομικών μέτρων από το Υπουργείο Οικονομικών για την ανακούφιση των φοιτητών και των οικογενειών τους από τις αυξανόμενες πληθωριστικές πιέσεις. Παλιότερα έλεγαν: αν δεν παντρέψεις παιδί και δεν χτίσεις σπίτι, δεν ξέρεις τι πάει να πει ζωή. Τώρα λέμε: αν δεν σπουδάσεις παιδί και δεν νοικιάσεις σπίτι. Αμέσως τώρα ο Tom Petty στο Μοντανέα Rainbow Run.

όλες οι επιτυχίες είναι εδώ. Και αυτό το μεσημέρι στο Βοντανέα Rainbow. Αυτή ήταν η Radiohead με το Creep. Το Δόρης Κουτσαλάκης μαζί σας. Έγινε μια μερίδα στη Θεσσαλονίκη με θέμα τη συνύπαρξη ανθρώπου και μεγάλων σαρκοφάγων στην Ελλάδα. Δεν ήξερα ότι έχουμε τόσες πολλές σαρκούδες στη χώρα μας. Ο αριθμός τους υπολογίζεται λέει στις 760, ενώ οι λύκοι ξεπερνούν τους 2000. Αρχίζω να σκέφτομαι να επιστρέψω στο κέντρο. Εκεί το πολύ πολύ να βγει κανένα αγριογούρνο. Μαζί μου είναι και η Νόβα σήμερα. Σου έχει τύχει να μετακομίσεις και να χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες ή να υπάρχει στο σπίτι ένα σημείο όπου το WiFi απλά δεν συνεργάζεται? Σίγουρα θα έχει γίνει αυτό. Το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day One έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, ενώ με το Ultra WiFi απολαμβάνεις πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Μάθε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, στο 89 Rainbow. Είπαμε να ροκάρουμε λίγο, γιατί σαν το έχουν ξεχάσει. Αυτή είναι η ACDC, δυναμώστε ένταση.

0: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνή eFood, το delivery στην Ελλάδα.
1: Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο es1goretail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Centersoft One.
4: 89 Rainbow.
5: Θες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλη Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεοπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Γιούσκ διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Γιούσκ, Scandinavian Sleeping and Living.

14 Οκτωβρίου, η ώρα είναι 3. Ο Θοδωρής Κουζάλακης στο μικρόφωνο, πάντα συντονισμένοι στον 89 Rainbow. Και αυτό το μεσημέρι μεγαλύτερες επιτυχίες είναι εδώ έως τις 5. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε στην παρέα μας. Καλησπέρα στον Σταύρο, τη Δώρα και την Ευτυχία. Ευχαριστώ πολύ για τα μηνύματα. Μείνετε εδώ σε λίγο. Παίζω James Whitesnake και Nirvana. Ενώ έρχεται και διαγωνισμός για μια διπλή πρόσκληση για το Circo Mundial. Αμέσως τώρα πωλήσει.

Μην στέλνετε μηνύματα για το air fryer όπου να είναι. Μόνο όταν ανοίγουν γραμμές, εντάξει. Ξέρω και εμένα μου αρέσει η φάση. Στο Μοντανέα Rainbow, Bruce Briggs, είναι ο Θοδωρής Πιζαλάκης μαζί σας και εδώ το μεσημέρι. Dancing in the Dark. Πλησιάζει σιγά σιγά το φεστιβάλ κινηματογράφου Θεσσαλονίκης. 5 έως 15 Νοεμβρίου φέτος θα δούμε 26 ελληνικές ταινίες. 19 σε πρώτη προβολή. Ενώ 9 από αυτές συμμετέχουν στα διεθνή διαγωνιστικά τμήματα του φεστιβάλ. Επίσης, θα παρουσιαστούν και όλες οι βραβευμένες μικρού μήκους ταινίες ελληνικής παραγωγής από όλα τα διαγωνιστικά προγράμματα του πρόσφατου 41ου του Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας. Τις αφίσες της 67ης διοργάνωσης φιλοτέχνησε η οικαστικός Σοφία Ροζάκη. Σίγουρα πρόκειται για τελείως διαφορετικό από τα συνηθισμένα. Όσο πλησιάζουμε προς την ημερομηνία, θα έχουμε και περισσότερες πληροφορίες.

0: 89 Rainbow Yellow και Last Train to London. Το Δωρή Κουτσαλάκη σε μικρόφωνο. Μιλάμε τώρα για Λονδίνο, μιλάμε για τρένο. Το προηγούμενο Σάββατο, Kate Middleton και η κόρη της πριγκίπισσα Charlotte επιβιβάστηκαν στην Elizabeth Line του Λονδρέζικου μετρό και ταξίδεψαν, λέει, δίπλα σε πολίτες. Κοινούς θνητούσαν, λέμε, πληβίους. Αυτά είναι νέα. Πρώτη φορά, λέει, η μικρή πριγκίπισσα μπήκε στο μετρό. Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι εμείς αργήσαμε λίγο παραπάνω. Αλλά δεν είχαμε κιόλας. Αυτή είχε και μάλιστα γραμμή με το όνομα της γιαγιάς. Τη γιαγιά Elizabeth μιλάμε τώρα, έτσι. Μαζί μου και αυτή την ώρα είναι η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, τότε σας καλεί η Nova με την υπηρεσία Call Me Back που θα βρείτε στο Nova App με το πάτημα ενός κουμπιού. Ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό θα σας πάρει τηλέφωνο. Αν είναι απαραίτητη επίσκεψη τεχνικού, αυτή θα γίνει εντελώς δωρεάν. Γι' αυτό λέω συνέχεια, τώρα είναι η ώρα για Nova. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως μετά το break επιστρέφω με Foreigner αλλά και διαγωνισμό για μια διπλή πρόσκληση για το Τσίρκο Μουντιάλ. Μείνετε εδώ.
1: Δεν μου λες, βρε γειτόνισσα.
2: Πείτε μου, κυρία Σούλα.
1: Χθες δουλεύετε από το σπίτι? Όλη μέρα σας άκουγα.
2: Αφήστε. 4 meetings είχα, το ένα μετά το άλλο, και ο άντρας μου παράλληλα άλλα τόσα.
3: Σιγά την κομισιόν.
1: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε?
2: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα WiFi στο σπίτι.
1: Τι μου λες? Σιγά το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
4: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra WiFi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra WiFi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skincare routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
8: 89 Rainbow. Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
9: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
10: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
9: Μας τώρα, βοήθεια!
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
10: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
11: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
10: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
9: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος. Περισσότερα στο kebe.pavlaessay.gr.

Μένη βρετανική pop από τη Stock Talk, από το δεύτερο άλμπουμ που ήταν αυτό, It's My Life. Στο Μοντανέα Rainbow, θα δωρήσω τα αλλάξει το μικρόφωνο. Έχουμε σούπερ διαγωνισμό. Ο Μοντανέα Rainbow σε στέλνει στο Τσίρκο Μουντιάλ, το ιστορικό ισπανικό τσίρκο, το οποίο βρίσκεται στη Θεσσαλονίκη, στο πάρκινγκ 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Από 2 Οκτωβρίου μέχρι και την 1η του Νοέμβρη, με εντυπωσιακά ακροβατικά, ζογλερικά, φλαμέγκο, μαγεία και πολύ γέλιο. Και επειδή τέτοιο θέμα θέλει παρέα, 89 Rainbow σου χαρίζει διπλή πρόσκληση. Οπότε στέλνεις τη λέξη τσίρκο στο Viber του σταθμού στο 6943-808089 και μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Τσίρκο Μουντιάλ από κοντά. Τώρα.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

Get Me Wrong από τους Pretenders. Ο Θοδωρής Κουζαλάκης στο ραδιοφωνό σας. Μαθαίνω ότι έχουν ξεκινήσει διαδικασίες για την κατασκευή ενός επαγωγικού δρόμου φόρτισης, ο οποίος θα φτιαχτεί στην Πτολεμαΐδα. Μιλάμε για ένα διάδρομο μήκους ενός χιλιομέτρου, ο οποίος θα μπορεί να προσφέρει ισχύ έως 200 κιλοβάτ ανά 100 μέτρα, επιτρέποντας έτσι τη φόρτιση οχημάτων που κινούνται με ταχύτητες έως και 150 χιλιόμετρα την ώρα, με απόδοση που φτάνει περίπου το 90%. Δεν ξέρω αν θα είναι δωρεάν η φόρτιση, φαντάζομαι πως ναι, αλλά όπως και να έχει, σαν ιδέα σκίζει, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Μαζί μου είναι και η Νόβα. Σας έχει τύχει ποτέ να χρειαστείτε εξυπηρέτηση από τον τηλεφωνικό σας πάροχο και να σκέφτεστε από πριν πόση ώρα θα περιμένετε στην αναμονή? Με το Nova More αυτό αλλάζει και απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Το έξυπνο σύστημα της Nova αναγνωρίζει τι χρειάζεστε και σας εξυπηρετεί άμεσα χωρίς χρέωση. Αν χρειαστεί να μιλήσετε με εκπρόσωπο, θα συνδεθείτε μαζί του σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα. Ενώ αν προτιμάτε να μην καλέσετε εσείς, επιλέγετε την υπηρεσία Call Me Back στο Nova App, όπου με το πάτημα ενός κουμπιού σας καλεί ένας εκπρόσωπος σε λιγότερο από ένα λεπτό. Α, και κάτι ακόμα, αν είναι απαραίτητη η επίσκεψη τεχνικού, γίνεται εντελώς δωρεάν. Μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Αμέσως τώρα, στο ραδιόφωνο σας, η Red Hot Chili Peppers.

0: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να σε, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Δημήτρη, για πού το βάλες?
3: Πάω κέντρο.
2: Α, στην αγορά για ψώνια?
3: Όχι.
2: Λαδάδικα για φαγητό?
3: Όχι.
2: Παραλία για καφεδάκι?
3: Ούτε.
2: Πού πας στο κέντρο?
3: Οτοβιζιόν για κταίο.
4: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
5: 89 Rainbow.
6: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
7: Ξέρεις μωρέ πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
8: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
9: Ιζωμάτ Premium.
8: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
10: Ιζωμάτ Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Ιζωμάτ που ξεχωρίζει.
11: Και από κρωματάκι.
10: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
12: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino online.
13: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
14: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
15: Το ρολόι δείχνει 4 τελευταία ώρα μαζί. Είστε συντονισμένοι στο Μοντανέα Rainbow. Είμαι ο Θοδωρής Κουτσαλάκης. Καλησπέρα σε όλους. Αν ανοίξετε τώρα το ραδιοφωνό σας, ετοιμαστείτε γιατί τα επόμενα 60 λεπτά είναι γεμάτα με αληθινή μουσική. Μου στέλνετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6943-8889, ενώ μας ακολουθείτε στα social, σε Instagram και Facebook. Σε λίγο, αγαπημένες επιτυχίες από Robbie Williams και Boston, τώρα έρχονται οι Aha.

Hey you, Pink Floyd, στον Ουτανέα Rainbow, Θοδωρής Ξαλάκης μαζί σας. Σκέφτεστε μια απόδραση πολυτέλειας μακριά από την ένταση της πόλης? Αν ναι, το Κάβο Ολίβο στην πλάκα Λιτοχώρη σας προσκαλεί σε μια μοναδική εμπειρία χαλάρωση δίπλα στο κύμα και στους πρόποδες του Ολίβου. Απολαύστε έλεγαν διαμονή, Infinity Pools με μοναδική θέα, στιγμές επεξίας στο ανανεωτικό Living Spa, γαστρονομικές εμπειρίες και την ερεμία που μόνο ένα Adults Only Luxury Retreat μπορεί να προσφέρει. Όλα αυτά σε μόλις 50 λεπτά από τη Θεσσαλονίκη. Μπείτε στο Instagram του Rainbow, βρείτε το post του διαγωνισμού και ακολουθήστε τα βήματα συμμετοχής.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: Και Love is like Oxygen. Ο Θοδωρής Κουτσάλα έχει το μικρόφωνο του 89 Rainbow. Ας δούμε τι γίνεται στους δρόμους της πόλης αυτήν την ώρα. Ευτυχώς δεν βρέχει, οπότε τα πράγματα είναι σχετικά καλά. Περιφερειακή Πανατολικά έχει λίγη κίνηση πάνω από το Θέατρο Γης, από δυτικά, ίσα ίσα στο ύψος του νοσοκομείου Παπαγεωργίου. Μέσα στην πόλη, στην Όλγας από την Βίλα Μορντόχ και μέχρι την Πέτρου Συνδίκα, κάποιες καθυστερήσεις. Καρμαλή είναι καλά. Εγνατία έχει αρκετά αυτοκίνητα από Καμάρα και μέχρι Αντιγονιδών και στα δύο ρεύματα. Τσιμισκή χαλαρά. Λεωφόρος Νίκης κλασικά από Αγία Σοφίας μέχρι και Λευκό Πύργο έχει κινησούλα. Το Σάββατο δεν έχει τίποτα, παιδιά. Η Victoria's Secret έρχεται στην Ελλάδα και φέρνει μαζί της απλά πολλές εκπλήξεις. Οπότε θα είστε οπωσδήποτε εκεί. 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί ανοίγει το νέο της κατάστημα στο Mediterranean Cosmos στη Θεσσαλονίκη και κάτι μας λέει πως αξίζει να είστε εκεί από την πρώτη στιγμή. Αποκλειστικά δώρα και ξεχωριστές εκπλήξεις, ειδικά για την ημέρα των εγγενείων, σας περιμένουν μαζί με όλη τη μοναδική εμπειρία Victoria's Secret και μια συμβουλή, μην αργήσετε, Σάββατο 17 Οκτωβρίου στις 10 το πρωί στο Mediterranean Cosmos. Αμέσως μετά το break, αγαπημένη επιτυχία από Boston, μην φύγετε γιατί έρχεται και διαγωνισμός.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ σοβαρά τι θα κάνουμε. Γιατί σύμφωνα με μία πρόβλεψη του 1960 που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Science και το επανέφερε στην δημοσιότητα η Βρετανική The Independent, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 λύγει ο κόσμος.
3: Όχι! Γράφτηκα γυμναστήριο, όχι!
4: Το πλήρωσες?
3: Φυσικά!
4: Όπως και να έχει, το έχω ξαναπεί, όλα έχουν ένα τέλος. Εκτός από τα λουκάνικα που έχουν δύο. Το ξέρετε.
2: Ωραία τα λουκάνικα.
3: Ποιος το λέει, ο Κινέζος φιλόσοφος πάλι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σκεφτόμουν να κάνω κάτι αισθητικές μικροαλλαγές. Αλλά τώρα που θα έρθει το τέλος του κόσμου.
4: Τέτοια ένα μήνα.
2: Σε και με Κατάρ, δεν θα τις κάνω.
3: Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Τώρα που έρχεται το τέλος του κόσμου, φάτε.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
6: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
7: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
8: Οι επιχειρήσεις με επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo. Οργάνωση Forum. 89 Rainbow.
9: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
10: Το Supradin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Supradin Immunity και Supradin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Supradin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Ρε παιδιά! Πού χάθηκε ο Κώστας?
13: Ξέχνα τον Κώστα. Παρακολούθησε ένα πρόγραμμα κατάρτισης σε digital marketing. Και μετά τον πήρανε και σε δουλειά με ένα επιδοτούμενο πρόγραμμα για νέους 18-30.
12: Ναι, μήπως να βρούμε κι εμείς κάτι.
13: Εσύ δεν σκεφτόσουν να κάνεις μεταπτυχιακό?
12: Ναι, αλλά θέλει πολλά λεφτά για να πας έξω.
13: Γιατί να πας έξω? Τώρα ελληνικά και διεθνή πανεπιστήμια συνεργάζονται σε κοινά μεταπτυχιακά προγράμματα εδώ, στην Ελλάδα.
14: Αυτά είναι μερικά μόνο από όσα έχει κάνει το Ταμείο Ανάκαμψης για να έχουν οι νέοι περισσότερες επιλογές για το μέλλον τους. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

Τελική ευθεία για τη σημερινή εκπομπή. Ακούσαμε You Too και With or Without You. Ο Θοδόρης που ψάλαξε εδώ στις 5. Σούπερ διαγωνισμός τρέχει αυτό το καιρό στα Μοντανέα Rainbow. Συντονίζεστε όλη μέρα και κερδίζετε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στέλνετε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber στο 6943 80 80 89. Και το ονοματικό νημό σας και μπαίνετε αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε μέρα ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11 το πρωί. Μείνετε συντονισμένοι γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σας. Επαναλαμβάνω, air fryer στο 6943 80 80 89 και το ονοματεπώνυμό σας. Τώρα Coolio και Gangsta's Paradise.

Στο τέλος με Dire Straits, Sultans of Swing. Επειδή με ρωτάτε για το Cabo Limbo, να ξαναπώ ότι θα πρέπει να μπείτε στο Instagram του Όντα Νέα Rainbow, να βρείτε το post του διαγωνισμού και να ακολουθήσετε τα βήματα συμμετοχής. Αν θέλετε να διεκδικήσετε το luxurious διήμερο, θα το κάνω και εγώ, αλλά δεν με αφήνουμε. Κρατάνε με νύχια και με δόντια. Ο Θοδωρής Κουτσαλάκης ήταν στην παρέα σας και σήμερα Τετάρτη 14 Οκτωβρίου από τις 2 για 3 ολόκληρες ώρες. Με αληθινή μουσική αλλά και όλα όσα χρειάζεται να ξέρουμε για να κάνουμε τη ζωή μας την πόλη ακόμη καλύτερη. Ο Νίκος Μπογιατζής έρχεται στην παρέα σας για να παίξει επιτυχίες ως 8, αμέσως μετά ο Θανάσης Μωραΐτης. Εμείς τα λέμε πάλι αύριο, την ίδια ώρα, στις 2 δηλαδή. Καλό απόγευμα σε όλους. Πολλά φιλιά, bye.

0: Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και πες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: Μόνο ένα γάλα μπορεί να ξυπνήσει αναμνήσεις και συναισθήματα που χαράχτηκαν μέσα μας από παιδιά. Ένα γάλα που παράγεται στον τόπο μας και κουβαλάει αξίες πολύτιμες για όλους. Μόνο ένα γάλα είναι στην καρδιά μας πάνω από μισό αιώνα και η γεύση του μας συντροφεύει καθημερινά. Μόνο ένα είναι γάλα Αγνό. Αγνό είναι στη φύση του.
3: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει.
4: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο ένα γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Στη USK θα βρείτε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων σε λευκά είδη, είδη διακόσμησης, έπιπλα, στρώματα, παπλώματα και μαξιλάρια. Επισκεφτείτε το τοπικό σας κατάστημα USK ή τη USK.gr για να εξερευνήσετε περισσότερα. USK, Scandinavian Sleeping and Living.
6: 89 Rainbow στα μισά της εβδομάδας. Καλό απόγευμα Τετάρτης. Νίκος Μπογιατζής στο μικρόφωνο, πάντα ζωντανά 3 ώρες μέχρι και τις 8 με τα καλύτερα, με δύο διαγωνισμούς, με Simon & Garfunkel να έρχονται. Αγαπημένο Mrs. Robinson, πρώτα η Survivor. Καλώς ήρθατε.

The Unforgiven στον 89 Rainbow. Πάντως χθες οι Deep Purple εντυπωσίασαν και το ευχάριστο πήγαν διαφορετικές ηλικίες, όχι οι γνωστές που περιμέναμε, οι μεγαλύτερες, αλλά βρέθηκαν άτομα μικρών ηλικιών που το κάνουν ούτως ή άλλως σε συναυλίες παλιών κλασικών ονομάτων, γιατί πολύ απλά ψάχνονται, ακούνε μουσική και ξεχωρίζουν αυτά που αξίζουν, και μας αρέσει αυτό. Eric Clapton και σε λίγο UMD στον 89 Rainbow.

0: 99 Rainbow με Led Zeppelin. Μετράμε αντίστροφα για να τελειώσει και αυτή η χρονιά, και το λέω αυτό με την έννοια ότι περιμένουμε κάποιες σημαντικές νέες κυκλοφορίες. Θυμηθείτε, οι Four Non Blondes έχουν πει ότι θα επιστρέψουν δυνατά με νέο άλμπουμ. Από εκεί και πέρα φυσικά περιμένουμε U2, φυσικά περιμένουμε Nickelback, φυσικά περιμένουμε Kings of Leon. Εδώ είμαστε να τα λέμε, να τα βλέπουμε, να τα σχολιάζουμε όλα, αλλά και να θυμηθούμε ότι θα έρθουν οι πρώτες ανασκοπήσεις λίγο αργότερα, αλλά μπαίνουμε σε τέτοιους ρυθμούς. Λοιπόν, μικρό break εδώ στον 89 Rainbow. Θυμίζω, σήμερα φέρνω διαγωνισμούς. Πρώτα όμως, Andrew Donalds. Μείνετε εδώ.
1: Αυτό το αυτοκίνητο που έχεις βάλει στο μάτι, τώρα είναι η στιγμή να γίνει δικό σου. Στα Avis Open Days βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα αυτοκίνητα με 10% έκπτωση και συνολικό όφελος έως 3.000 ευρώ. Και μαζί, τέλη κυκλοφορίας, οδική βοήθεια, 12 μήνες ασφάλιση, εγγύηση καλής λειτουργίας, καθώς και πλήρες ιστορικό συντήρησης, δώρο από την Avis. Το επόμενο αυτοκίνητό σου έχει διεύθυνση. Έλα την Κυριακή 18 Οκτωβρίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, 18 χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Θεσσαλονίκης Περέα.
2: Τη μέρα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
3: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
4: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
5: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
6: 89 Rainbow.
7: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
8: Έως το Σάββατο, βόλια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79. Και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
9: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Πάρτε το ζεστά στα Bed & Bath. Με παπλώματα από βαμβάκι, ίνες μπαμπού, με πούπουλα, μονά, διπλά, υπέρδιπλα, υποαλλεργικά, φιλικά προς το δέρμα. Εύκολα στο πλήσιμο και μόνο από 40 ευρώ. Πάντα σε συνδυασμό με κομψές παπλωματοθήκες. Χρωματιστές, μονόχρωμες, με σχέδια, με αόρατα κουμπώματα, non-iron ιδιότητες και υλικά που λατρεύουν το σώμα. Και μόνο από 29 ευρώ. Στα Bed & Bath και bedandbath.gr. Και ξυπνήστε άλλος άνθρωπος.

89 Rainbow με David Bowie, Let's Dance. Πάντως ακούγοντας τα Selm Talmy Recordings του 1965, καταλαβαίνεις πως ο Bowie κατάφερε και μετεξυλίχθηκε και πως επανακαθόρισε τον ίδιο του τον εαυτό μουσικά για να μείνει τόσα χρόνια στο προσκήνιο. Πέροχος Bowie. Αυτή είναι η 10 Years After με το I'd Love to Change the World. Σε λίγο φέρνω και Phil Collins και Martha and the Muffins. Προχωράμε μαζί και φυσικά φέρνουμε και

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες.
0: 89 Rainbow.
1: Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

89 Rainbow με Echo Beach. Μια ματιά στην κίνηση της πόλης. Προσέχουμε τη Μοναστηρίου αυτή την ώρα και χαμηλότερα την Καρατάσου. Στο κέντρο την Αγνατία στο ύψος της Αριστοτέλους περίπου. Και τον Περιφερειακό από το ύψος της Πολύχνης μέχρι και το ύψος του Επταπηργίου και στις δύο κατευθύνσεις, ok. Ο Λένι Κράβιτς και ο Άλις Κούπερ back to back ολοκληρώνουν την πρώτη ώρα. Τα λέμε σε λίγο με τη δεύτερη εδώ στον 89 Rainbow.

0: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
1: Ποιος καλέ?
0: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
1: Και σε παίρνει αυτή?
0: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
1: Σιγά την τίβα, και εμένα θα με έχουν μόλις βάλω Nova More.
2: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν αν χρειαστεί. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
3: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
4: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Μάθε περισσότερα στο es1go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
5: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμόσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: 89 Rainbow.
8: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
9: Διδώστε, μπούλε, τρυπήστε, μπούλε, σκάψτε, μπούλε, κόψτε, μπούλε, τροχίστε, μπούλε, τρύψτε, μπούλε, βάψτε, μπούλε, καθαρίστε, μπούλε. Μπούλε, δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και αντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε, και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
11: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική, σαν τη Μαρία, με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα, μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής. Σε λίγο Rock Sugar, Rob Grill και μερικά μουσικά νέα που πρέπει να ακουστούν. Πρώτα, η Tina Turner, The Best.

89 Rainbow Legends.

τόσο cool όσο πρέπει, οι Rolling Stones, στον 89 Rainbow με το Anybody Seen My Baby, σε μια πολύ δημιουργική περίοδο οι Stones, καθώς λίγους μόλις μήνες, τρεις συγκεκριμένα, μετά την κυκλοφορία του 25ου του άλμπουμ, ξανά βρίσκονται στο στούντιο και ηχογραφούν νέο υλικό. Μετά το Foreign Tongues λοιπόν, τι? Ο χρόνος θα δείξει. Προς το παρόν, πάμε στους Queen. Ο Brian May δήλωσε ότι τα live έχουν τελειώσει για αυτούς. Παρ' όλα αυτά, αυτά τα tracks, όποτε και να τα ακούσεις, πραγματικά τα εκτιμάς όλο και περισσότερο. Ένα από αυτά των Queen παίζει στον 89 Rainbow τώρα. Είναι το Radio Gaga, ενώ σε λίγο θα κάνουμε μια μικρή μουσική αλλαγή με Bruce Springsteen.

0: άκουσες.
1: Το είπες, πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά,
0: στο σπίτι,
1: στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική,
1: νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

0: περιμένουμε περισσότερες ανακοινώσεις για συναυλίες στην Ελλάδα από μεγάλους φορείς. Ακούμε Muse των 89 Rainbow και υπενθυμίζω έχουν ήδη νέα για ευρωπαϊκή περιοδία η οποία θα γίνει μέσα στον Ιανουάριο. Είναι μίνι, ξεκινάει στις 10 Ιανουαρίου από Πορτογαλία και υπάρχουν ημερομηνίες για Γαλλία και Ισπανία. Νίκος Μπογιατζής των 89 Rainbow, μουσικά νέα και φυσικά όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ και σήμερα σε λίγο διαγωνισμός. Πρώτα ένα break. Πάμε να ακούσουμε τι κάνουν οι πρωινοί μας και τα λέμε σε λίγο με περισσότερη μουσική.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Έρευος, σκότος.
3: Τι έπαθες?
2: Θλίψη.
3: Α, για την Γκίλφοϊ λέει. Ναι, ναι. Τη φάγατε τη γυναίκα. Παιδιά, τη φάγαμε.
2: Αυτή τα έφαγε.
3: Αυτή έφαγε άλλα πράγματα. Μπράβο. Ναι.
2: Κοίτα πως κλαίει ο ουρανός. Κλαίει ο ουρανός, τη χάσαμε.
3: Ναι. Και έμεινε άνεργη η γυναίκα. Έτσι. Τώρα.
2: Εφόσον της άρεσε και η Ελλάδα, όπως είπε και τα λοιπά, νομίζω ότι έχει όλα
3: τα προσόντα.
2: Τα certifications που λέμε να κάνει μια πολιτική καριέρα στην χώρα μας. Το απέδειξε, νομίζω, με το σπαθί της.
3: Βέβαια. Έχει τα soft skills επίσης. Συγγνώμη, μπορεί να γίνει και manager του Κωνσταντίνου Αργυρού. Γιατί όχι.
2: Αυτό πολύ.
3: Τι πολύ.
2: Φτηνό δουλειά, ρε παιδιά. Αυτό είναι για τα παγάκια.
3: Είναι στο καλλιτεχνικό όμως.
4: Το όχι.
3: Γενικά ήταν στο.
4: Στην Πάρο, στην Άξη.
3: Τον αέρα σου να αλλάξει.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8. Με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη.
5: Τη μέρα κρατάει σημειώσεις, γράφει εργασίες. Τη νύχτα όμως γράφει χιλιόμετρα από πάρτι σε πάρτι. Κυνηγάει vibes και ψάχνει το επόμενο hit μέχρι να χαράξει.
6: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
7: Πες όφελος όχι διπλό, όχι τριπλό, αλλά τετραπλό. Στον Κοτσόβολο είναι εφικτό. Έως τέλειο Οκτωβρίου βρες προϊόντα Μόρις με όφελος έως και 500 ευρώ. Και ακόμα έως 7 Νοεμβρίου για τις υπόλοιπες κατηγορίες οικιακού εξοπλισμού έχεις κουπόνι με τετραπλό όφελος. 50 ευρώ για αγορές άνω των 199 ευρώ, όφελος έως 30% στην τεχνική υποστήριξη Total Support Insurance, δωρεάν παράδοση και δωρεπιταγή ανακύκλωσης έως 100 ευρώ. Όπου και να είσαι, Κοτσόβολο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
8: Δημήτρη, για πού το βάλες?
9: Πάω κέντρο.
8: Α, στην αγορά για ψώνια?
9: Όχι.
8: Λαδάδικα για φαγητό?
9: Όχι.
8: Παραλία για καφεδάκι?
9: Ούτε.
8: Πού πας στο κέντρο?
9: Οτοβιζιόν για κταίο.
10: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
1: 89 Rainbow.
11: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
12: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κεραμοσκεπή μας να ξεχωρίζει.
13: Κι εγώ αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε.
12: Μας τώρα, βοήθεια.
13: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
14: Κέβε, ρε μάστορα, αξίζουν?
13: Εγγύηση. Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
14: Κέβε εγγύηση, ε. Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
12: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
13: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
15: Περισσότερα στο kebe.sa.gr.

wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

Υπέροχος Joe Cocker στον 89 Rainbow, One Chain My Heart. Ώρα για τον πρώτο διαγωνισμό της ημέρας. Συντονίζεσαι όλη μέρα βέβαια στον 89 Rainbow και κερδίζεις ένα air fryer σε όλες τις εκπομπές. Τώρα, στέλνεις τη λέξη air fryer στο Viber του σταθμού 6943 80 80 89 και το όνομα τεπώνυμό σου και μπαίνεις αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. Σου εύχομαι καλή επιτυχία. Ακούω μαζί σου Barclay James Harvest.

Journey στον 89 Rainbow. Ρίχνουμε μια ματιά στην κίνηση αυτή την ώρα στην πόλη. Λοιπόν, στη Μοναστηρίου μικρά προβλήματα καθώς πλησιάζουμε προς τον Βαρδάρη. Κατά τα άλλα, δυτικά στη Μικη Θεοδωρά και επίσης πλησιάζοντας χαμηλά προς το Βαρδάρη και εκεί έχουμε μειωμένη ταχύτητα. Τέλος, η Εγνατία στο ύψος της Καμάρας αυτή την ώρα με λίγα προβλήματα.

0: Ένα εντυπωσιακό γλυπτό ανήκει σε ένα μουσείο. Ένας μοναδικός πίνακας θαυμάζεται σε μία έκθεση. Τα αριστουργήματα απαιτούν το δικό τους βάθρο. Και τώρα η Volkswagen απέκτησε τον δικό της εμβληματικό χώρο. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Δείτε από κοντά όλα τα μοντέλα Volkswagen, απολαύστε αριστοτεχνική εξυπηρέτηση και αποκτήστε το δικό σας μοντέλο με 10 χρόνια εγγύηση Joy. Νέο showroom Volkswagen Mandilas. Ελευθερίου Βενιζέλου 2, Καλαμαριά.
1: Τελευταία διαβάζω υπαρξισμό και με βοηθάει πολύ να αλλάζω οπτική.
2: Εγώ διαβάζω λογαριασμό.
1: Τι διαβάζεις?
2: Το λογαριασμό του ρεύματος. Με την οικονομία στην ενέργεια, μετά την αλλαγή κουφωμάτων, άλλος άνθρωπος νιώθω.
3: Με τα LVL βλέπεις τα πράγματα διαφορετικά. Γιατί στην LVL σχεδιάζουμε και παράγουμε αρχιτεκτονικά συστήματα αλουμινίου με τη μοναδική τεχνολογία I2 που διαθέτει μια έξτρα ζώνη θερμομόνωσης και κάνει την εξοικονόμηση ενέργειας απλή υπόθεση. Δες τη ζωή αλλιώς μέσα από τα συστήματα αλουμινίου LVL. Μάθε περισσότερα στο lvl.gr.
4: Οι επιχειρήσεις που έχουν επαγγελματικά φορτία δεν περιμένουν τις εξελίξεις. Τις συναντούν στη Διεθνή Έκθεση Logistics στη Θεσσαλονίκη. Χιλιάδες επαγγελματίες από την Ελλάδα και τα Βαλκάνια θα βρουν τους μεγαλύτερους προμηθευτές, νέες τεχνολογίες και λύσεις μείωσης κόστους. Logistics Expo Θεσσαλονίκης, 16 με 18 Οκτωβρίου. Μαζί και η Track and Van Expo, οργάνωση Forum.
5: 89 Rainbow.
6: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
7: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
8: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
9: Διδώστε. Μπούλε. Τρυπήστε. Μπούλε. Σκάψτε. Μπούλε. Κόψτε. Μπούλε. Τροχίστε. Μπούλε. Τρίψτε. Μπούλε. Βάψτε. Μπούλε. Καθαρίστε. Μπούλε. Μπούλε. Δυνατά εργαλεία υψηλής ποιότητας και εντοχής σε τιμές που δεν θα τις πιστεύεις. Μπούλε. Και είσαι έτοιμος για όλα. Με την εγγύηση της Unimac.
10: 89 Rainbow στο απόγευμα της Τετάρτης. Καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Νίκος Μπογιατζής με την τρίτη ώρα. Πάντα ζωντανά, σε λίγο Robbie Williams Feel, πρώτα Roxette The Look. Επίσης, μείνετε alert, έρχεται διαγωνισμός. Οκ. Okay?

έρχεται και το βιβλίο για τους Black Sabbath, το πρώτο official βιβλίο για τους Masters of Reality. Χαμός, μεγάλο ενδιαφέρον, πάνω από 500 σελίδες, σίγουρα must για τους φίλους του group. Αυτή είναι η Europe με ένα από τα καλύτερά τους, μια super hard rock μπαλάντα, το Curry, προσωπικό αγαπημένος, παίζει στον 89 Rainbow. Σε λίγο αλλαγή στο μουσικό στυλ με τους Placebo και σύντομα ο διαγωνισμός, ο δεύτερος στη σειρά για σήμερα.

0: 89 Rainbow με Rod Stewart. Είστε έτοιμοι για το δεύτερο διαγωνισμό? Λοιπόν, πηγαίνουμε Circo Mundial. Βρίσκεται στην πόλη μέχρι τη 1 Νοεμβρίου στο parking 3 του Εμπορικού Κέντρου Μακεδονία. Ο 89 Rainbow σου χαρίζει τώρα δύο διπλές προσκλήσεις. Μου στέλνεις τη λέξη Circo στο Viber του 89 Rainbow στο 69 43 80 80 89, και μπαίνεις στην κλήρωση για να ζήσεις τη μαγεία του Circo Mundial από κοντά. Καλή επιτυχία!
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Απαγόρευση πρόσβαση στα social media για παιδιά κάτω των 15 ετών προβλέπει το νέο νομοθετικό πλαίσιο, με προγραμματισμένη έναρξη εφαρμογής 1η-1η-2027. Η επαλήθευση ηλικίας θα πραγματοποιείται μέσω αξιόπιστων ψηφιακών μηχανισμών για να,
3: τσεκάρουν την ηλικία.
2: Ναι.
4: Μακάρι να δουλέψει, δεν το πιστεύω να σου πω. Να λύσει, αλλά πας περιπτώσει.
3: Εγώ είμαι υπέρ αυτής της.
4: Ναι, προφανώς.
3: Εννοείται.
4: Και θα έπρεπε ίσως και να γίνει κάτι αντίστοιχο και στους ηλικιωμένους, παιδιά.
3: Συμφωνήσω.
4: Μάλλον για να μην είμαι πολύ αυστηρός, γιατί εντάξει, υπάρχουν και τα θέματα μοναξιάς, βέβαια, να μην τα παραβλέπουμε αυτά. Τουλάχιστον ένα online φροντιστήριο συμπεριφορών, ξέρω εγώ, και τέτοια πράγματα ενδεχομένως.
3: Εγώ θα συμφωνήσω λίγο. Άτομο της οικογένειάς μου, δεν θα πω ποιο, που έχει γράψει κάτω από διαφήμιση γνωστής αλυσίδας κινέζικων προϊόντων: είχατε κάτι ριχτάρια τον προηγούμενο μήνα και δεν μπορώ να τα βρω. Τι γίνανε, πώς θα τα βρω?
4: Απάντησε το bot.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Ίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 69 43 80 80 89, και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8-11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow. Ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
5: Το 1-1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1-1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί, eFood, τον

0: 89 Rainbow.
1: Κάθε μέρα μεταφέρουμε τα παιδιά μας σε ελεύθερα βοσκοτόπια στη φύση, ώστε να τρέφονται από ό,τι πιο αγνό παράγει αυτή, για να μπορούν τα δικά σας παιδιά να απολαμβάνουν τα εξαιρετικά αυγά μας. Αυγά από τα βιολογικά βοσκοτόπια. Χρυσά αυγά. Εγγύηση ζωής.
2: Κρωματάκι, κρωματάκι, για τα σένα το βαψά.
3: Ξέρεις, μωρέ, πότε καταλαβαίνεις το καλό το χρώμα?
4: Όταν απλώνεται εύκολα χωρίς πιτσίλισμα.
5: Isomat Premium.
4: Όταν έχεις τέλεια κάλυψη από το πρώτο χέρι.
5: Isomat Premium.
4: Όταν αφήνει ομοιόμορφο πλούσιο ματ αποτέλεσμα.
5: Isomat Premium.
4: Και είναι ανθεκτικό στο πλύσιμο, αλλά και χαμηλής οσμής. Για καλύτερο αέρα μέσα στο σπίτι.
6: Isomat Premium. Χρώμα για βαφή εσωτερικών χώρων με τη γνωστή ποιότητα της Isomat που ξεχωρίζει.
2: Και από κρωματάκι.
6: Διαθέσιμο σε όλες τις αποχρώσεις της Βεντάλιας Κρώμα.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

τα νέα Rainbow και Moody Blues. Συγχαρητήρια Λευτέρη, συγχαρητήρια Κυριακή. Έχετε κερδίσει τις δύο διπλές προσκλήσεις για το Τσίρκο Μουντιάλ για σήμερα. Το κινητό του Λευτέρη τελειώνει σε 06, της Κυριακής σε 68. Μικρό tip για την κίνηση, προσέξτε αυτή την ώρα την Κωνσταντίνου Καραμαλή στο ύψος της Χαριλάου, ok? Συνέχεια με Verve, Bittersweet Symphony, σε λίγο μουσική αλλαγή με Chris Isaac, αλλά και Bad Company στον 89 Rainbow.

0: δεν άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89

καλύτερα τα Scorpions. Πες δυνατά στον 89 Rainbow. No one like you. Νίκος Μπογιατζής, καθημερινά μαζί σας στο 3 ώρο 5 με 8. Μεγάλη συμμετοχή σήμερα και στους διαγωνισμούς. Ευχαριστώ, καλή επιτυχία. Φυσικά θα λέμε καθημερινά, γιατί οι διαγωνισμοί παραμένουν και θα έρθουν και αύριο. Προς το παρόν έρχεται ο Θανάσης Μωραΐτης. Ένα τελευταίο από εμένα με πολλές ευχές για ένα χαρούμενο υπόλοιπο Τετάρτη. Αναστέζια, Ben Moody, Everything Burns.

0: τεράστια προσφορά.
1: Ούτε.
0: Πάμε. Το έχω. Τριπλό δώρο, τριπλό όφελος μόνο από τη Vodafone. Γιατί τώρα με κάθε smartphone, tablet και laptop τελευταίας τεχνολογίας παίρνεις δώρο για 3 μήνες οπτική είναι έως 1 Gbps στο σπίτι, απεριόριστη επικοινωνία στο κινητό, όλο το περιεχόμενο HBO Max στην οθόνη σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο Vodafone.gr. Vodafone, together we can. Ισχύει για αγορές επιλεγμένων συσκευών και προγραμμάτων Vodafone έως 9 δεκάτου. Τα τρία παγιά δώρο αφορούν επιλεγμένες υπηρεσίες κινητή, σταθερή και TV με διάρκεια συμβολέου 24 μήνες. Όροι και προϋποθέσεις στο Vodafone.gr.
2: Ανανεώστε το σπίτι σας με εξαιρετικές προσφορές. Από τη Yusk διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων και αυτή τη στιγμή μπορείτε να κερδίσετε 20-50% σε επιλεγμένα έπιπλα τραπεζαρίας, γραφείου, καθιστικού και υπνοδωματίου. Yusk, Scandinavian Sleeping and Living.
3: 89 Rainbow.
4: Καλώς τη!
5: Κατερινάκι μου, έβαλαν ράμπα πρόσβασης στην είσοδο.
4: Ναι! Επιτέλους μπαίνω στο σπίτι χωρίς να βρίσκει το αμαξίδιό μου.
5: Σου έφερα κέικ.
6: Γεια σας.
5: Ο κύριος?
4: Ο Γιάννης, ο προσωπικός μου βοηθός. Με βοηθάει στην καθημερινότητά μου.
5: Τότε να δοκιμάσεις κι εσύ, Γιάννη. Βρήκα τη συνταγή online. Με έχει σώσει η ψηφιακή εκπαίδευση που έκανα στα ΚΑΠΗ. Έμαθα να βλέπω τον ιατρικό μου φάκελο στο My Health App και τη σύνταξή μου στο eEFCA. Το επόμενο, να γίνω influencer.
3: Κάνουμε τη διαφορά για ένα μέλλον πιο προσβάσιμο σε πολίτες άνω των 65 και άτομα με αναπηρία. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
7: Νεφροί εκπέμπουν SOS. Επαναλαμβάνω. Νεφροί εκπέμπουν SOS. Καρδιά σε κίνδυνο. Λαμβάνεις.
8: Πολλές φορές το σώμα μας δίνει σημάδια. Όμως εμείς δεν τα ακούμε. Αν έχεις αρτηριακή υπέρταση ή σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, μια απλή εξέταση ούρων, το UACR θα ανιχνεύσει έγκαιρα τον κρυφό καρδιαγγειακό κίνδυνο. Αναγνώρισε το SOS. Ρώτα το γιατρό σου για την εξέταση UACR. Μια πρωτοβουλία της Boehringer Ingelheim. Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε το detectvsos.gr.
0: 89 Rainbow, βράδυ Τετάρτης, καλησπέρα, είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης. Μαζί και σήμερα ως τις 10, δύο ώρες γεμάτες αληθινή μουσική, καλές ειδήσεις, αλλά και διαγωνισμούς. Ξεκινάμε με Pat Benatar.

California Dreaming, το τραγούδι των Mamas and the Papas από το 1966 που έκαναν ξανά επιτυχία οι River City People το 1990, ιδιαίτερα μεγάλη επιτυχία στη Μεγάλη Βρετανία, η εκτέλεση που μόλις ακούσαμε στον 89 Rainbow. Μείνετε συντονισμένοι, σε λίγο έρχεται μεγάλος διαγωνισμός από τον 89 Rainbow με δώρο ένα air fryer. Σε λίγο θα ακούσουμε Santana, Black Magic Woman, τώρα αγαπημένο τραγούδι από τα 80s, You're in the Army Now.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89.

0: Guns N' Roses, November Rain, στον 89 Rainbow. Αληθινή μουσική. Είστε έτοιμοι να κερδίσετε ένα air fryer? Διαγωνισμός τώρα. Ο διαγωνισμός Express του 89 Rainbow, που κάθε μέρα ένας τυχερός ή μια τυχερή κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Στείλτε τώρα τη λέξη air fryer στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89, μαζί με το ονοματεπώνυμό σας, και μπείτε αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη του πρωί στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνετε συντονισμένοι, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σας. Καλή επιτυχία. Επιστρέφω σε λίγο με περισσότερα αγαπημένα τραγούδια. Τώρα παίρνουμε μια γεύση από το τι συμβαίνει κάθε πρωί εδώ στο Rainbow Morning Show.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. Ακούστε τι έγινε σήμερα το πρωί στο Rainbow Morning Show.
2: Θέλω να σκεφτείτε πολύ πολύ σοβαρά τι θα κάνουμε. Γιατί σύμφωνα με μία πρόβλεψη του 1960 που είχε δημοσιευθεί στο περιοδικό Science και το επανέφερε στην δημοσιότητα η Βρετανική The Independent, την Παρασκευή 13 Νοεμβρίου 2026 λύγει ο κόσμος.
3: Όχι! Γράφτηκα γυμναστήριο, όχι!
4: Το πλήρωσες?
3: Φυσικά!
4: Όπως και να έχει, το έχω ξαναπεί, όλα έχουν ένα τέλος. Εκτός από τα λουκάνικα που έχουν δύο. Το ξέρω.
2: Ωραία τα λουκάνικα.
3: Ποιος το λέει, ο Κινέζος φιλόσοφος πάλι.
2: Παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ σκεφτόμουν να κάνω κάτι αισθητικές μικροαλλαγές. Αλλά τώρα που θα έρθει το τέλος του κόσμου.
4: Παιδιά, ένα μήνα.
2: Σε και με Κατάρ, δεν θα τις κάνω.
3: Θέλω κι εγώ να πω κάτι. Τώρα που έρχεται το τέλος του κόσμου, φάτε.
1: Rainbow Morning Show. Κάθε πρωί στις 8 με τον Αντώνη, τη Μαρία και την Νίνα. 89 Rainbow. Νιώσε μουσική. Νιώσε Θεσσαλονίκη. Πόσο κοστίζει να κάνεις μια νέα αρχή? Τώρα στη Velmar κοστίζει λιγότερο. Η νέα BMW σειρά 1 M Sport σε περιμένει με 170 ύπους, αυτόματο κυβότιο και τη δυναμική σχεδίαση M Sport που δεν περνά απαρατήρητη. Και τώρα με όφελος 2.000 ευρώ από μόλις 31.990 ευρώ με 0% επιτόκιο χρηματοδότησης. BMW σειρά 1 M Sport. Η νέα σου αρχή έχει όνομα. Κλείσε τώρα το test drive σου στη Velmar, Μαρίνου Αντίπα 10, Πηλαία. Velmar, μοναδικός επίσημος έμπορος BMW στη Θεσσαλονίκη. Περιορισμένος αριθμός αυτοκινήτων. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Και τώρα το contouring.
6: Τη μέρα ανεβάζει skin care routine και beauty hacks. Τη νύχτα όμως κατεβάζει θεωρίες και συλλέγει clues για να εντοπίσει serial killers, όσα επεισόδια και αν χρειαστεί.
7: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί, διάλεξε δύο από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία Mac Delivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
1: 59 χρόνια Μόρις. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Μόρις με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Μόρις. Η αγάπη σας μετράει. 89 Rainbow.
8: Το Suprandin Immunity συνδυάζει 1000 mg βιταμίνη C με βιταμίνη D και ψευδάργυρο, για να έχεις την άμυνά σου δυνατή σε όλα τα μέτωπα. Suprandin Immunity και Suprandin Immunity Boost. Και τώρα για τους μικρούς μας φίλους, Suprandin Kids Immunity. Ζελεδάκια για τριπλή δράση στο νοσοποιητικό. Από την Bayer.
9: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
10: Νιώθω πως δεν με ακούς. Θέλω η κέρα μου σκεπή μας να ξεχωρίζει.
11: Κι εγώ, αγάπη μου, αλλά να αντέχει κιόλας, ε!
10: Μα τώρα! Βοήθεια!
11: Μάλιστα. Λοιπόν, κλασική περίπτωση κεραμοσκεπικής ασυμβατότητας. Κεραμίδια κέβε δοκιμάσατε?
12: Κέβε! Ρε μάστορα, αξίζουν?
11: Εγγύηση! Δεν τραβάνε νερό, δεν ξεβάφουν και αντέχουν στον χρόνο.
12: Κέβε εγγύηση, ε! Αγάπη, διάλεξε όποιο χρώμα και στυλ κεραμιδιού θέλεις.
10: Έτσι, μπράβο. Ετοιμάσου για κεραμοσκεπή εργοτέχνης.
11: Με την ομορφιά της και την ασφάλειά της. Κέβε, ο κόσμος μας δομικά καλύτερος.
13: Περισσότερα στο kebe.pavlasa.gr.

Στον 89 Rainbow, Elvis Presley, Always on my mind. Αν ζούσε ο βασιλιάς σήμερα θα ήταν 91 ετών, όσο σχεδόν και το σπίτι που γεννήθηκε. 92 χρόνια παραμένει ακόμη όρθιο, το έκτισε ο πατέρας του το 1934, ο Vernon Presley. Είχε δανειστεί $180, έφτιαξε ένα μικρό ξύλινο σπίτι, 2 δωματίων, εκεί γεννήθηκε ο Elvis. Έζησε για 3 χρόνια εκεί, μετά από οικονομικές δυσκολίες το χάσανε το σπίτι. Το πήρε βέβαια ξανά πίσω ο Elvis Presley το 1971, άνοιξε σαν μουσείο και τώρα υπάρχει εκεί μια έκταση 15 στρεμμάτων, υπάρχει μουσείο, εκκλησία και σειραίου οι θαυμαστές του βασιλιά του rock and roll από όλο τον κόσμο για να γνωρίσουν το σπίτι που γεννήθηκε ο βασιλιάς. Σε λίγο τότε, Hold the Line, τώρα Cape Town, Let It Go, στον 89 Rainbow.

Uriah Heep, Lady in Black, στον 89 Rainbow. Ένα από τα συγκροτήματα που διαμόρφωσαν τον hard rock ήχο στα τέλη των 60s, με συγκροτήματα όπως η Led Zeppelin, η Deep Purple και η Black Sabbath. Διαφορετική πορεία είχαν το καθένα από αυτά, και θα έχουμε την ευκαιρία να δούμε τους Uriah Heep στη Θεσσαλονίκη ζωντανά το Σάββατο 7 Νοεμβρίου στην αποχαιρετιστήρια συναυλία τους. Ο τίτλος μάλλον κάτι τέτοιο προμηνύει, The Magician's Farewell. Σε λίγο θα ακούσουμε James, Signorita, τώρα η Class, με ένα classic. Should I stay or should I go?

0: Σύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz Vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
1: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή?
2: Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία τη Centersoft One.
4: 89 Rainbow. Ζήστε αξέχαστα Χριστούγεννα με το Joy Tours. Το νούμερο 1 γραφείο για ταξίδια στην Αμερική. Προσφορές για ταξίδι στη γιορτινά στολισμένη Νέα Υόρκη με πτήσεις από Θεσσαλονίκη. Παραστάσεις Broadway, ατελείωτα ψώνια και θρυλικοί αγώνες NBA. 50 χρόνια πείρας σε εκδρομές προς Ασία, Ευρώπη και Αμερική μόνο στο joytours.gr.
5: Chat, ερώτηση. Πού κοιμάσαι τα βράδια?
6: Πουθενά. Είμαι AI.
5: Ναι, αλλά αν κοιμώσουν...
6: Τότε θα διάλεγα στρώμα άνετο, σαν τον αφρό της θάλασσας, με άτοκες δόσεις, δωρεάν αποστολή και προσφορές έως 70%. Από την Afroline.
5: Αχα, παραγγέλνω τώρα. Afroline. 40 χρόνια στον αφρό του καλού ύπνου. Afroline.gr και Κολοκοτρώνη 7 Σταυρούπολη. Με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
7: Ο Θανάσης Μωραΐτης στον 89 Rainbow για μία ακόμη ώρα παρέα μέχρι τις 10. Βράδυ Τετάρτης, 14 Οκτωβρίου. Αγαπημένα τραγούδια, καλές ειδήσεις αλλά και διαγωνισμός με διπλές προσκλήσεις για θεατρική παρέα.

You Shook Me All Night Long από τους ACDC στον 89 Rainbow. Και ήρθε η ώρα για το διαγωνισμό μας. Ένα διαγωνισμό που θα δώσει δύο διπλές προσκλήσεις σε δύο από εσάς για την παράσταση Είστε Όλοι Σας Καθάρματα Ελλάδα 2.0 που επιστρέφει στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης, μια παράσταση βασισμένη στο εμβληματικό έργο του Ροντρίγκο Γκαρσία που κοιτάζει τη σύγχρονη Ελλάδα κατάματα και θέτει το ερώτημα πότε η ανοχή γίνεται συνενοχή. Οι παραστάσεις είναι αυτό το Σαββατοκύριακο 17 και 18 Οκτωβρίου, το Σάββατο στις 9 το βράδυ και την Κυριακή στις 8. Για να μπείτε στην κλήρωση, στείλτε τώρα μέσα στα επόμενα 15 λεπτά το ονοματεπώνυμό σας και τη λέξη θέατρο στο Viber του 89 Rainbow 6943 80 80 89. Καλή επιτυχία!

0: στον 89 Rainbow, Aerosmith και Jude Looks Like a Lady από το 1987, η εποχή που κυκλοφορούσαν ακόμη τραγούδια με προκλητικό στίχο και τίτλο, όπως αυτό, χωρίς να ταγγίζει η πολιτική ορθότητα. Όσο κάποιοι ετοιμάζονται για ύπνο, κάποιοι άλλοι ετοιμάζονται για Mac. Από τις 8 το βράδυ μέχρι τις 5 το πρωί, το Mac Value Night σου δίνει 2 από Mac Double και Double Chicken Burger, μαζί με μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95 ευρώ. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr. Συντονίσου κάθε μέρα, όλη μέρα, στον 89 Rainbow και κέρδισε ένα air fryer. Σε όλες τις εκπομπές του σταθμού παίζουμε διαγωνισμό express και κάθε μέρα ένας τυχερός ακροατής κερδίζει ένα air fryer για υγιεινό και νόστιμο μαγείρεμα. Συντονίσου καθημερινά στον 89 Rainbow και μόλις ο παραγωγός δώσει το σύνθημα, στείλε τη λέξη air fryer και το ονοματεπώνυμό σου στο Viber του σταθμού 6943-808089 και μπες αυτόματα στην κλήρωση. Ο νικητής της κάθε ημέρας ανακοινώνεται την επόμενη στο Rainbow Morning Show 8 με 11. Μείνε συντονισμένος, γιατί το επόμενο air fryer μπορεί να γίνει δικό σου. 89 Rainbow, ο σταθμός που σε κάνει νικητή κάθε μέρα.
1: Πρόσοχη! Όλη μία σειρά! The Bear, κύριε Λοχία!
2: Euphoria!
1: The Pit! Τε! Τι λέτε! Ουρά εννοώ! Όλη μια ουρά! Λόγο φτιάχνουμε, όχι watchlist!
3: Όταν ακούς σειρά, σκέφτεσαι Vodafone TV. Γιατί μόνο εδώ βρίσκεις τη μεγαλύτερη λίστα των πιο πολυβραβευμένων σειρών από HBO Max και Disney Plus μαζί, μόνο στο Vodafone TV. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
4: Τιμένα κάθεται πίσω από ένα γραφείο ήσυχος, σχεδόν απαρατήρητος. Τη νύχτα όμως γίνεται ο MVP του λόμπι και κουβαλάει όλο το squad.
5: Για κάθε νυχτερινή σου εκδοχή υπάρχει το McValue Night. Από τις 8 το βράδυ έως τις 5 το πρωί διάλεξε 2 από McDouble και Double Chicken Burger, μεγάλες πατάτες και μεγάλο αναψυκτικό με 6,95. McValue Night. Και η νύχτα συνεχίζεται. Δεν ισχύει για την υπηρεσία McDelivery. Μάθε περισσότερα στο mcdonalds.gr.
6: 89 Rainbow.
7: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
8: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.

Supertrap, Breakfast in America, στον 89 Rainbow. Μετά τις βροχερές ημέρες, λιακάδα αύριο με λίγη συννεφιά, αλλά χαμηλές θερμοκρασίες και αύριο από 10 έως 19 βαθμούς Κελσίου. Την Παρασκευή επιμένουν οι χαμηλές θερμοκρασίες και ίσως δούμε και ασθενείς βροχοπτώσεις στην πόλη. Αυτήν την ώρα στους 15 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο και η υγρασία στο 60% περίπου. Η κλήρωση μας έγινε και έχουμε νικητές που θα δουν μια εξαιρετική θεατρική παράσταση στο Θέατρο Τεχνών. Είναι ο Νίκος Τζάτζας και ο Σπύρος Χαριστός. Καλή θέαση!

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το.

Sting, Englishman in New York. Στον 89 Rainbow, αληθινή μουσική. Είμαι ο Θανάσης Μωραΐτης και σήμερα μαζί από τις 8 μέχρι αυτήν την ώρα, όπως κάθε μέρα Δευτέρα με Παρασκευή, δίνουμε ραντεβού και πάλι αύριο στο βράδυ της Πέμπτης, που όπως κάθε Πέμπτη και Παρασκευή, αύριο θα έχουμε και διαγωνισμό με διπλές προσκλήσεις για σινεμά και βέβαια θα μιλήσουμε για τις νέες ταινίες της εβδομάδας. Μείνετε εδώ για να απολαύσετε την καλύτερη μουσική της πόλης χωρίς διακοπές μέχρι το ξημέρωμα και μην ξεχνάτε, στις 6 το πρωί θα ακούσουμε την πρώτη καλημέρα από τον Γιώργο Πιτσάκο. Αμέσως μετά 8 με 11 Rainbow Morning Show. Για το τέλος, Yusunu Dur και Nene Cherry, 7 Seconds.

0: πόσα πράγματα αντέχει να ξεχάσει μια κοινωνία και πόσα μπορεί να θυμηθεί όταν αναγκάζεται να κοιτάξει ξανά. Είστε όλοι σας καθάρματα, Ελλάδα 2.0. Τα καθάρματα επιστρέφουν για δεύτερη χρονιά στη Θεσσαλονίκη. Μια παράσταση που μιλά για όσα ζήσαμε, όσα ξεχάσαμε και όσα συνεχίζουμε να ανεχόμαστε. Για 4 παραστάσεις, 10, 11, 17 και 18 Οκτωβρίου, στο Θέατρο Τεχνών Θεσσαλονίκης Κωνσταντινούπολεως 75. Προπόληση στο more.com, στα καταστήματα Public και στο Ταμείο του Θεάτρου.
1: Χορηγός επικοινωνίας 89 Rainbow. Το 1 συν 1 από το eFood ήρθε πιο δυνατό από ποτέ. Πάτα το φίλτρο 1 συν 1 και βρες χιλιάδες προσφορές από τα αγαπημένα σου καταστήματα έως 1η Νοεμβρίου. Κουδουνί eFood, το delivery στην Ελλάδα.
2: 59 χρόνια Morris. Γιορτάζουμε και προσφέρουμε πλυντήρια Morris με πρόγραμμα Pet Care. 10 κιλών μόνο 354 ευρώ. 12 κιλών μόνο 374 ευρώ. Πλυντήριο στεγνοτήριο μόνο 414 ευρώ. Και στεγνοτήριο 10 κιλών με ανοξείδωτο κάδο μόνο 399 ευρώ. Morris. Η αγάπη σας μετράει.
3: 89 Rainbow.
4: Δημήτρη, για πού το βάλες?
5: Πάω κέντρο.
4: Α, στην αγορά για ψώνια?
5: Όχι.
4: Λαδάδικα για φαγητό?
5: Όχι.
4: Παραλία για καφεδάκι?
5: Ούτε.
4: Πού πας στο κέντρο?
5: Οτοβιζιόν για κταίο.
6: Τώρα έχεις ακόμα έναν λόγο να πηγαίνεις στο κέντρο της πόλης μας. Νέο κταίο Οτοβιζιόν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, στην περιοχή Φίξ, στο λιμάνι. Ποιο κέντρο? Δεν γίνεται. Προγραμματίστε το ραντεβού σας στο 2310-487-500 ή online στο kteothessaloniki.gr.
7: Εγώ είμαι τρομερά προληπτική.
8: Η Μαρία και πάνω από 1.200.000 γυναίκες είναι προληπτικές και έκαναν ήδη προληπτικές εξετάσεις για τον καρκίνο του μαστού με το πρόγραμμα Προλαμβάνω. Σε περισσότερες από 87.000 εντοπίστηκαν έγκαιρα ευρήματα, ενώ τουλάχιστον 6.000 γυναίκες διαγνώστηκαν με καρκίνο του μαστού. Τώρα το πρόγραμμα συνεχίζεται. Γίνε και εσύ προληπτική σαν τη Μαρία με το Προλαμβάνω τον καρκίνο του μαστού που σου εξασφαλίζει πακέτο προληπτικών εξετάσεων δωρεάν, απλά, εύκολα και γρήγορα. Κλείσε τις εξετάσεις σου τώρα μόνο με τον ΑΜΚΑ ή το ηλεκτρονικό παραπεμπτικό. Γιατί η φροντίδα ξεκινά με την πρόληψη. Μάθε περισσότερα στο προληπτικές.gov.gr. Εθνικό Πρόγραμμα Προλαμβάνω. Από το Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες. 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες.
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.

0: άκουσες.
1: Το είπες. Πες 89 Rainbow. Τον ακούς στη δουλειά.
0: Στο σπίτι.
1: Στο αυτοκίνητο.
0: Τον έχεις πάντα μαζί σου στο smartphone.
1: Τον βλέπεις στα social.
0: Πες το.
1: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς, πες
0: 89 Rainbow. Νιώσε μουσική.
1: Νιώσε Θεσσαλονίκη.
0: Και πες το. 89 Rainbow.